0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι.
3: Σε παίρνω.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: show. Μας περιμένουν contracts, 100k κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μα σε παρακαλώ μονάχα, πες ό,τι θες όμως μη πεις, πως με έχεις αγαπήσει τάχα.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938.

μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Περιμένω να φάνεις σαν το τρένο της γραμμής.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Shell Astron συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα.

0: 12ωρη 24ωρη παρακολούθηση, 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security, νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-22-32-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
8: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 26 Ιουνίου 2026. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά όπως καταλαβαίνετε, μετά τη χθεσινή γαλάζια λέλαπα στον ομό, εγώ είμαι κουδούνι. Κουδούνισα. Με κουδούνισαν οι νεοδημοκράτες. Ήτανε πολύ. Τι να κάνω. Ξέρετε ότι είχαμε εδώ κυβερνητικά κλιμάκια. Θα τα πούμε τέλος πάντων αναλυτικά, γιατί πώς να είναι δυνατόν να μην τα πούμε αναλυτικά τα πράγματα έτσι όπως είναι. Τώρα, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν όλες οι περιοδίες πρέπει να είναι έτσι. Εσείς τα υπόλοιπα κόμματα, κανονίστε την πορεία σας. Η Νέα Δημοκρατία το έκανε έτσι όπως το έκανε. Okay, αλλά παιδιά, είναι εξοντοτικό και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και τόσο, πώς να το πω, δεν ξέρω πια αν έχει νόημα να γίνονται τα πράγματα έτσι. Τέλος πάντων, πάμε από την αρχή, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια σειρά στα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε καταρχάς ποιοι γιορτάζουν σήμερα, προφανώς, και να τους πούμε χρόνια πολλά, ούτε εγώ ξέρω, μην νομίζετε. Σύμφωνα με το εορτολόγιο, λοιπόν, τιμάται η μνήμη του Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος. Επομένως, Μακάρης. Γιάννης Γιαβελή, εσύ φταίς αν ακούσε εκεί στο δρόμο που είσαι για τα εξωτερικά. Εσύ φταίς. Γιατί, εντάξει, όπως με ενημέρωσε ο καλός συνεργάτης, ταξίδευε στο εξωτερικό και στο αεροδρόμιο έπεσε πάνω στο Μανολίτο Μακάρι. Είσαι δημοσιογράφος, δεν σε αφήνουν να γιάσεις πουθενά τελικά. Κατάλαβες, δεν μπορείς. Καλό δρόμο, Γιάννη. Και καλό δρόμο, κυρία Μακαρή. Μακαράς, μακαρία, μακάρο, μακαρίτσα, μακαρούλα. Και χρόνια πολλά αν γιορτάζετε σήμερα, χρόνια πολλά αν έχετε γενέθλια σήμερα. Σε τέσσερις μερούλες μας αφήνει και ο Ιούνιος. Και τι να πω, αν ο Θεός βοηθός και Παναγιά μαζί μας. Δεν ξέρω για σας, αλλά από το Δεκέμβρη, Γενάρη, τέλος πάντων που άλλαξε η χρονιά, κάθε μήνας μας επιφυλάσσει και ένα, δεν θέλω να το πω όπως θα το έλεγα σπίτι μου, είναι και πάρα πολύ νωρίς. Εν πάση περιπτώσει, μας θυμίζει γνωστό τίτλο, τέλος πάντων, παραδοσιακής κλασικής ερωτικής ταινίας, να το πω έτσι, μάλλον ταινίας για ενηλίκους. Λοιπόν. Σήμερα 26 Ιουνίου τιμάμε τη Διεθνή Μέρα κατά των Βασανιστήριων, την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών και την Παγκόσμια Μέρα Ψήξης. Ναι, καλά ακούσατε. Τι να πούμε τώρα και για τα βασανιστήρια και για τα ναρκωτικά. Τι να πεις. Τίποτα, να πεις ότι, να πω το κλασικό, ότι η ζωή, όχι στις εξαρτήσεις, ναι στη ζωή, όχι στις εξαρτήσεις, ναι στη ζωή. Το θέμα είναι πώς δημιουργούνται αυτές οι εξαρτήσεις και, πάση περιπτώσει, νομίζω ότι στην εποχή μας έχουμε και πολύ χειρότερες εξαρτήσεις. Βλέπετε το διαδίκτυο και όλα τα προβλήματα που δημιουργεί, το κόλλημα δηλαδή των ανθρώπων, ενηλίκων-ανηλίκων, δεν έχει να κάνει. Βέβαια, στους ανηλίκους έχει χειρότερες επιδράσεις. Όχι μόνο το τάμπλετ και μόνο το κινητό τηλέφωνο και μόνο του. Έτσι. Έχουμε πολλά και, εν πάση περιπτώσει, όπως έλεγε και ο Τζίμις Πανούσης, μην παίρνετε ναρκωτικά, δεν φτάνουν για όλους. Εντάξει. Λοιπόν, το 1498, σαν σήμερα, οι Κινέζοι εφήβραν την Οδοντόβουρτσα. Βεβαίως, την Οδοντόβουρτσα, η οποία τι ήτανε, κάτι ίνες τώρα. Από χορτάρι, σαν μπαμπού, σαν κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, ένα τέτοιο φυτό, σκεφτείτε το, πάνω σε ένα ξύλο, στερεωμένο με κλωστή με νήμα. Και με αυτόν τον τρόπο άρχισαν να πλένουν τα δόντια τους και σώθηκε ο κόσμος, η αλήθεια είναι. Το 1913 ο ελληνικός στρατός, μετά από διήμερο σκληρό αγώνα, εκδιώκει τους Βουλγάρους στην οροσειρά της Κυρκίνης, Μπέλες, και κατέρχεται στην κοιλάδα της Τρόμνητσας και μάχη της Τρόμνητσας. Το αντιτροπιλικό δόξα υπό τον Πλωτάρχη Κριεζή και τα ανιχνευτικά Πάνθυρ και Ιέραξ εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας και στη συνέχεια άγημα του δόξα απελευθερώνει την πόλη. Το 1945 50 κράτη υπέγραψαν Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το 1950 είχαμε σύραξη στην κυριολεξία στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων επιοικίας για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστές. Ο ακροδεξιός βουλευτής Μπουραντάς, αυτό το δεν θέλω να το πω, εκτοξεύει το αναλόγιο του καθισματός του και τραυματίζει το κεντροαριστερό βουλευτή της ΕΠΕΚ Αρβανιτάκη. Η συνεδρία διακόπτεται και τα επεισόδια συνεχίζονται ως διαδρόμους της Βουλής. Σήμερα η Βουλή είναι πεδίο μάχης με διαφορετικούς τρόπους. Το 1957 η Ρώμα νίκησε την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας και τα έσοδα του αγώνα διατέθηκαν για τις ανάγκες των σχολών αναλφαβήτων. Τι ωραία.
Το 1963 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο και ξεκινά το λόγο του με την περίφημη φράση «Ich bin ein Berliner», «Είμαι κι εγώ Βερολινέζος». Το 1978 η πτήση 189 της Air Canada βγήκε εκτός διαδρόμου στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Τορόντο και συνετρίβη σε χαράδρα. Δύο από τους 107 επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους. Το 1996 με τιμές αρχηγού κράτους κηδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου. Το 2015 νομοποίησε το ομοφυλόφιλων γάμων στις 50 πολιτείες της Αμερικής. Σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε ο Σαλβαντόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος Χιλής, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πίνοσετ, αυτό το πραξικόπημα, το 1973, έτσι. Το 1924 ο Κώστας Αξελός, Έλληνας φιλόσοφος και στοχαστής. Το 1928 ο Ηλίας Πετρόπουλος, Έλληνας λαογράφος, ένας υπέροχος άνθρωπος. Ανάμεσα σε όλα όσα έχει γράψει είναι και το εγχειρίδιο του καλού κλέφτη, για το οποίο η παράδοση λέει ότι δεν μπορείς να το αγοράσεις από βιβλιοπωλείο, πρέπει να το κλέψεις. Και στην οικογένειά μας υπάρχει κάποιος που το έχει κλέψει. Αυτό είναι παράδοση, έτσι, δεν είναι κάτι κακό, πρέπει να το κλέψεις για να το διαβάσεις. Λοιπόν, μαντέψτε. Το 1962 γεννήθηκε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός, από τους πιο συνεπείς δουλευταράδες και στο θέατρο και ό,τι έχει αναλάβει. Εγώ τον εκτιμώ πραγματικά πολύ. Και το 1993 σαν σήμερα γεννήθηκε η Αριάννα Γκράντε, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, αγαπημένη όλων των πιτσικιών, όπως η ανιψιά μου. Καλημέρα Ελένη, είμαι σίγουρη ότι αυτή την ώρα είσαι στα μαξιλάρια σου. Το 363 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ιουλιανός Παραβάτης, αυτοκράταρος του Βυζαντίου, προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία, δεν τα κατάφερε. Το 1943 ο Καρλ Λαντστάινερ, Αυστριακο-Αμερικανός γιατρός και βιολόγος, τιμήθηκε με το Νομπέλ Ιατρικής το 1930 για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος, το σύστημα ΑΒΟΜΙΚΡΟΝ δηλαδή, που έκανε τη μετάγγιση αίματος πρακτική ρουτίνας και καθοριστική υπήρξη συμβολή του στην εξέλιξη της ιατροδικαστικής, της γενετικής και της ανθρωπολογίας. Και το 1996 η Βερόνικα Γκέριν, Ιρλανδή δημοσιογράφος, που δολοφονήθηκε από ανθρώπους του υποκόσμου. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα.

Φίλες και φίλοι, ο καιρός όπως θα διαπιστώσετε σήμερα φτιάχνει. Το μόνο θεματάκι είναι ότι μπορεί να έχουμε λίγο αέρα έτσι παραπάνω από το κανονικό. Βέβαια εδώ στην Τρίπολη 4 μποφόρ, βορειοανατολική άνεμη, αλλά εντάξει, θερμοκρασία έως 28 βαθμοί Κελσίου δείχνει το meteo.gr, η μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Λίγη συννεφιά, 3-6 εκεί το απόγευμα, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ τουλάχιστον δεν θα έχει βροχή. Ούτε χθες, και χθες πρέπει να έβρεξε κάπου στα βουνά, κάπου στη Γορτινία, κάπου προς τα εκεί πρέπει να έβρεξε. Εδώ δεν έγινε τίποτα τρομερό. Το Σάββατο που μας ενδιαφέρει, 28 βαθμοί θερμοκρασία, 6 μποφόρ βορειοανατολική άνεμη, μάλλον θα αρχίσουν να πέφτουν τα απαγορευτικά σιγά σιγά και εδώ στην Αρκαδία, εννοώ με τους ανέμους 3, 4, 5 κτλ. 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, οπότε μια χαρά, είναι καλά. Και την Κυριακή, παιδιά, εδώ βλέπω για εδώ την Τρίπολη, ανέμους έως και 7 μποφόρ. 55 χιλιόμετρα δηλαδή, ρηπές ανέμου 88 χιλιόμετρα την ώρα. 28 βαθμοί θερμοκρασία, πεντακάθαρος καιρός προφανώς με τόσο αέρα, αλλά επικίνδυνη η κατάσταση. Δηλαδή ο ανεμιστήρας, η ανεμογεννήτρια μάλλον που έχει ως γραφικό το μετέο είναι κόκκινη. Κόκκινη και πορτοκαλί την Κυριακή και πορτοκαλί επίσης το Σάββατο. Τώρα από Δευτέρα ηλιοφάνεια θα συνεχιστούν τα μποφόρ, 5 μποφόρ βορειοανατολική άνεμη, 29 βαθμοί θερμοκρασία και την Τρίτη 32 βαθμοί λιώνει το κορμί. Ξεκινάμε πια και μπαίνουμε κανονικά στη ζέστη του καλοκαιριού. Τυχεροί είμαστε, μην μιλάτε καθόλου, είδατε τι γίνεται στον κόσμο γενικώς, είδατε τι έγινε και στην Ευρώπη, κεντρική και βόρεια Ευρώπη, μιλάμε για τρομερό, τρομερή ζέστη. Και βρήκαν και τους ανθρώπους απροετοίμαστους. Λοιπόν, μέγιστες τιμές ανέμου διαβάζω εδώ στη χώρα. 101 χιλιόμετρα, παιδιά, στην Τίνο, στο Πόρτο, αναμενόμενο εκεί πέρα, έχει πολύ. Στην Ανάφη, στην Άνδρο, στη χώρα της Αμοργού, πω, στη Μύκονο, αχ τι ωραία, και στο Λασίθι. Αχ, τι ωραία. Εντωμεταξύ, έχουν ξεκινήσει οι ορδές εδώ των βαρβάρων, έτσι τους λέμε, ή τέλος πάντων οι λουόμενοι να φεύγουν εδώ από το ΚΤΕΛ, παίρνουν το λεωφορείο και πηγαίνουν από την πλατεία Κολοκοτρώνη να κάνουν τον μπάνιο τους στο Άστρος. Τι ωραία, τι καλά, και μας αφήνουν εδώ πέρα να είμαστε ζηλιάριδες. Δεν πειράζει, παιδιά. Να περάσετε καλά. Αλλή μόνο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη

0: πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κοστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
0: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
1: iCar Κοστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

φέρει κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το έκο.

Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπιαστη κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο Ιέβα Γαλανιάδη. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, 9 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα μας. Δεν ξέρω τι έχετε ετοιμάσει να κάνετε το Σαββατοκύριακο, θα σας πούμε κάποιες έτσι, ιδέες, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε και εμείς εδώ δηλαδή, αλλά τέλος πάντων,

Μπορείτε να φύγετε μακριά, να πάτε σε μια παραλία, να ακούτε το κύμα να κάνει πλάτσα πλούτσα έτσι κι αλλιώς. Από ό,τι διαβάζω και από ό,τι βλέπω, δεν γίνεται και χαμός στις παραλίες της Αρκαδίας. Η κίνηση είναι μάλλον μειωμένη για τέλος Ιουνίου. Να πούμε ο καιρός, να πούμε ο κακός μας ο καιρός. Πώς να το πούμε, δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα το πούμε. Εν τω μεταξύ όμως αυτό το Σαββατοκύριακο η αντίστροφη μέτρηση για το Eco Rally Ακρόπολης έχει ξεκινήσει από σήμερα, έτσι. Από το Σάββατο 27 Ιουνίου το Μέναλο και οι Κολίνες θα πάρουν φωτιά. Ελπίζουμε όχι στην κυριολεξία. Ο Αρκαδία 938 θα είναι εκεί, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουμε δίπλα μας έναν πανίσχυρο σύμμαχο. Μεγάλος χορηγός της κάλυψής μας για την Αρκαδία είναι η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί όταν μιλάμε για κορυφαίες επιλογές στο αυτοκίνητο, η Car Option οδηγεί τις εξελίξεις στην πόλη μας. Τους ευχαριστούμε θερμά που στηρίζουν τη ζωντανή μετάδοση του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος της χρονιάς. Car Option Tripolis, επίσημος αντιπρόσωπος στο Ιώτα στο νομό Αρκαδίας, στο 4ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, στην Τρίπολη.

Φίλες και φίλοι, χθες όπως σας είπα και προχθές, γι' αυτό και είμαστε εξαντλημένοι διανοητικά κυρίως και σωματικά, είχαμε δύο κυβερνητικά κλιμάκια στην Αρκαδία, είχαμε επισκέψεις. Αν με ρωτάτε τώρα, δεν καταλαβαίνω τι μου γίνεται πραγματικά. Ξέρω ότι ο κύριος Παπαθανάσης πήγε στη Μεγαλόπολη την Τετάρτη, όπου είπε τα ίδια τη συγχωρεμένη. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά έτσι είναι. 364 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις, 1.300 νέες θέσεις εργασίας κτλ. Εν τω μεταξύ, 1.500 Μεγαλοπολίτες έχουν πάρει το νοματιό τους και έχουν φύγει από εκεί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ναι, αυτά τα ξέρουμε, αποτέλεσμα δεν έχουμε δει ακόμα και φυσικά. Το θέμα σε όλη αυτή την ιστορία της Μεγαλόπολης είναι το γεγονός ότι τα εργοστάσια έκλεισαν με βίαιο τρόπο το 2019 χωρίς να υπάρχει κανένα σχέδιο. Στα σκαριά ήταν τα σχέδια. Για ποιους? Για να εξυπηρετηθούν διάφοροι. Εντάξει, τώρα μην το λέμε δηλαδή στον αέρα. Έγινε μια διαφωτιστικότατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης. Μπείτε, διαβάστε τα. Λοιπόν, ο κύριος Παπαθανάσης πήγε στη Μεγαλόπολη. Εδώ είχαμε την κυρία Κεφαλογιάννη για την παρουσίαση του Visit Πελοποννής, της πύλης της περιφέρειας Πελοποννήσου, για τον τουρισμό, και τον κύριο Κατσαφάδο, πολιτική προστασία, και ανακοινώθηκαν και 6 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον κρατική αρρωγή για τη Γορτινία από την πολιτεία. Έπρεπε βέβαια να φτάσουν οι Γορτίνοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να γίνουν διάφορα νόστιμα. Αυτά την Τετάρτη. Χθες Πέμπτη είχαμε τον κύριο Κυρενάκη, τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο του κόμματος, οι οποίοι ήρθαν στην Τρίπολη. Και τι δεν έκαναν? Καταρχάς περάσανε μια βόλτα από την μπουτίκ του Αστέρα, όπου πήραν μπλούζες με το όνομά τους. Βεβαίως ήταν και ο κύριος Γιώργος Μποροβίλος. Ο κύριος Βλάσης, ο οποίος επίσης έλαβε μπλούζα με το όνομά του, πρέπει να έχει τουλάχιστον 30 μπλούζες με το όνομά του στο σπίτι κάθε φορά που έρχεται. Φέρνει τα στελέχη, πάνε στην μπουτίκ του Αστέρα και ο κύριος Βλάσης εκεί παίρνει και. Αλλά και τι να κάνεις, να μην του δώσεις μια μπλούζα? Έχει φτιάξει δεκάδα. Ακριβώς, μπράβο Γιώργο, ακριβώς. Έχει φτιάξει δεκάδα ο κύριος Βλάσης. Θέλω να πω, δεν μπορεί να φύγει και με άδεια χέρια. Εντάξει. Περάσανε λοιπόν από εκεί και αυτή ήταν η χαριτομενιά της ημέρας και μετά κάνανε βόλτα στην πόλη. Κάνανε βόλτα στην πόλη λοιπόν. Πλησίασαν κόσμο στα καφέ. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα γιατί δεν κολλώνουν τελικά οι πολιτικοί, δεν κολλώνουν με τίποτα. Κάθεσαι εσύ, πίνεις τον καφέ σου εκεί. Αν ήμουν εγώ στη θέση των ανθρώπων που έπιναν καφέ, πραγματικά, και μου σκάει μύτη τώρα. Ένας οποιοδήποτε υπουργός, δεν πάει να είναι όποιος και να είναι, δηλαδή. Συμπάθειες, αντιπάθειες έχουμε. Εκεί που πίνω τον καφέ μου, να έρθει να μου απλώσει τη χερούκλα και να μου πει: γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Εντάξει. Θα του έλεγα: ή καθίστε να πιούμε ένα καφέ, ή μην ασχολείστε μαζί μου, κάντε κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Έτσι γίνεται η επικοινωνία με τον πολίτη, έτσι γίνεται η επικοινωνία με τους ανθρώπους, με τους εργαζομένους επίσης. Ο κύριος Κυρανάκης βρέθηκε σε γνωστό κατάστημα οπτικών, από ό,τι είδα στο βίντεο, και είπε: μάλλον είμαστε στο σωστό μέρος για να δούμε αν βλέπουμε τα πράγματα, αν πάνε καλά. Χιμωράκι, εντάξει, okay. Λοιπόν, παίχτηκαν και άλλες νοστιμιές εκεί κατά τη βόλτα. Εμένα εξακολουθεί να με εκπλήσει αυτή η μία μηχανία του να ξαμολιάσει το δρόμο και να αρχίζει γεια, λες και ο άλλος έχει καμία διάθεση να σε γνωρίσει, να σου δώσει το χέρι ή τίποτα άλλο. Όποιος και να σε, λέμε. Όποιος και να σε. Αλλά βέβαια θα μου πεις, δυστυχώς εγώ είμαι έτσι. Ναι, ενδεχομένως δεν θα έπρεπε. Εγώ δεν ενοχλώ κόσμο. Δεν ενοχλώ κόσμο και δεν θέλω να με ενοχλούν. Εν πάση περιπτώσει, άλλο αυτό. Μετά λοιπόν από αυτό τι έγινε, κάτσε να δεις, γιατί μετά κάπου πήγαν όλοι τούτοι σούμπιτοι. Μετά πήγανε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, συνάντηση με τον κύριο Γιάννη Τρουπή, συζήτησαν για τα προβλήματα ο κύριος Κυρανάκης των επιχειρήσεων. Ο κύριος Χατζηδάκης πήγε στο Άστρος, στην Κινουρία. Και μετά στις 5 το απόγευμα, δηλαδή βλέπε 5.30-6 παρά, είχαν την Πολιτική Ακαδημία των επιμόρφωσης στελεχών, και όμως η οποία έγινε στην Πινακοθήκη. Διαμορφώθηκε ο χώρος αυτός, ένας χώρος στην Πινακοθήκη, για τις ανάγκες αυτής της Πολιτικής Ακαδημίας. Ο κύριος Χατζηδάκης ήρθε στην Τρίπολη, συνοδεία του κυρίου Γιώργου Καπίλη, δημάρχου Βόρειας Κινουρίας. Επίσης ήταν ο δήμαρχος Κουρτινίας, ο κύριος Ευστάθιος Κούλης, εκεί. Είχαμε και απουσίες, θα έλεγα εγώ. Ο κύριος Γιάννης Μηνιώτης. Ήρθε βέβαια ο κύριος Γιάννης Κατσίρης. Ο κύριος Χρήστος Λαμπρόπουλος.
Ο κ. Γιάννης Τουρπής δεν ήρθε στην Πολιτική Ακαδημία, αλλά εντάξει, τους είδε στο επιμελητήριο, δεν έχει να κάνει. Στο κάτω-κάτω, τι να. Είναι τελείως παλαβό να πεις ότι πρέπει να ενημερώσω το Γιάννη τον Τουρπή. Δηλαδή, εντάξει. Θα μου πεις. Δεν ξέρω. Όπως λέει και η ανιψιά μου, 6-7. Και ό,τι γίνει, ό,τι βγάλει τέλος πάντων το καπέλο. Γιατί σας έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχει ένα θέμα με τα καπέλα και τα κουνέλια που βγάζουν, τα κουνέλια και τα περιστέρια που βγάζουν από τα καπέλα τους και από τα μαντήλια τους η ταχυδακτυλουργή, έτσι. Και υπάρχουν φιλοζωικές οργανώσεις οι οποίες θέλουν να καταργήσουν αυτό το τρίκ λόγω της κακοποίησης των ζώων. Στην ίδια κατάσταση, επειδή δεν ξέρουμε τι θα βγάλει το καπέλο του ταχυδακτυλουργού, δεν ξέρουμε τι θα βγάλει και το καπέλο των εκλογών και εδώ στην Αρκαδία δεν ξέρουμε τι θα βγάλει. Ήρθε πάντως ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών. Ήταν εκεί ο κύριος Μανδρώνης, ο αντιπεριφερειάρχης. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κοσκινάς, βεβαίως. Ήταν η κυρία Εύη Παπαγεωργίου, η διοικήτρια του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης. Φυσικά ο Κώστας Ουβλάσης και φυσικά η αϊκίνητη Βάλια Μαυρεϊδοπούλου, πρόεδρος ΔΕΕ Παρκαδίας, η οποία συντόνιζε όλες αυτές τις μέρες τα πράγματα. Επίσης ήταν ο κύριος Σμυρλής, αλλά εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω το τσίτ μου κι εγώ, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ όλες αυτές τις ιδιότητες, η αλήθεια είναι. Ο κύριος Γιάννης Μυρλής, λοιπόν, ο Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας, και ο Στέλιος Κονταδάκης, ο Γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος. Μάλιστα, ένας από τους δύο είπε το εξής, είπε την εξής ατάκα: «Καλός νεοδημοκράτης είναι ο ενημερωμένος νεοδημοκράτης». Εκεί γέλασα, δεν μπορούσα να κρατηθώ, συγγνώμη. Θα μου πεις γιατί γέλασες. Θα σας πω γιατί γέλασα. Γιατί από την Τετάρτη το μόνο πράγμα που ακούμε είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή, τα ίδια τις συγχωρεμένες. Δηλαδή, πήγανε στις φαρμακοβιομηχανίες, είδανε το έργο που γίνεται εκεί. Όλοι είπανε για τον κύριο Βλάση ότι μόνος του κέρδισε το στοίχημα των φαρμακοβιομηχανιών και μόνος του έφερε τις φαρμακοβιομηχανίες στην Αρκαδία. Αυτό το ακούμε και θα το ακούμε προεκλογικά και μετεκλογικά και στον αιώνα τον άπαντα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό είναι το στανταράκι μας. Για τη Μεγαλόπολη γίνεται ό,τι γίνεται, εντάξει. Για τη Γορτινία, είπε ο κύριος Χατζηδάκης, βεβαίως λέει, γιατί πρέπει θα κοιτάξουμε τι θα γίνει με την Εθνική Οδό Τρίπολης Πύργου. Νωρίς το θυμηθήκατε, θα πω εγώ. Και αφού φτάσαν οι καταστάσεις στην Αρκαδία να ζορίζουν πολύ. Έτσι. Τι άλλο είπε. Α, ο κύριος Κυρανάκης στην περιφέρεια Πελοποννήσου με τον Δημήτρη Πτωχό συζήτησαν, λέει, για την πιθανότητα να επαναλειτουργήσουν κάποιες στάσεις, κάποιες διαδρομές τέλος πάντων του σιδηροδρόμου εδώ στην Αρκαδία, στο πρότυπο της άλλης γραμμής που δουλεύει στη Μεσσηνία, στο Διαβολίτης και αυτά. Και άντε να δούμε και να δούμε και πόσο θα κοστίσει και να δούμε αν γίνεται και να δούμε αν είναι εφικτό κτλ. Εν τω μεταξύ, εμείς χθες είχαμε σινεμά ο Σταθμός στην Τρίπολη χθες. Για 6η συνεχόμενη χρονιά, 5η δηλαδή, προβολή. Εντάξει, το χρησιμοποιούμε για πολιτιστικά γεγονότα. Είχαμε κάνει και πάρτι εκεί. Τέλος πάντων, κάνουμε διάφορα. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, τι παίζει. Τι να σας πω τι παίζει. Αυτό που σίγουρα παίζει είναι ότι όλοι είπαν ότι πρέπει, η Ακαδημία Επιμόρφωσης δηλαδή έγινε για να μάθουν τα στελέχη σωστά τι γίνεται με το κυβερνητικό έργο και για να ξέρουν κοινώς όταν βγαίνουν και συζητάνε σε συζητήσεις και τους λένε μπήξε, δείξε από εδώ, από εκεί, να ξέρουν να απαντάνε για το κυβερνητικό έργο, ότι κάναμε αυτό και αυτό και αυτό. Όπως είπε και ο κύριος Χατζηδάκης και τον gov.gr, δεν πρόκειψε ως διαμαγείας, χρειάστηκαν κάποια χρόνια για να διαμορφωθεί και τώρα είναι ένα εργαλείο το οποίο το απολαμβάνουμε. Ναι, εντάξει. Το πόσα εκατομμύρια, βέβαια, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ έχουν σπαταληθεί σε πλατφόρμες. Ανεξάρτητα από τον gov.gr, είναι μια άλλη κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτή η διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών, δεν ξέρουμε και ακόμα παλεύουμε. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα θέμα. Δεν έχει να κάνει. Το θέμα είναι ότι ήρθαν εδώ με μια συγκεκριμένη ρητορική όλοι αυτοί και σκοπός ήταν να δείξουν στα στελέχη και στα μέλη της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νομό τι και πώς πρέπει να μιλάνε όταν βρίσκονται έξω και να στηρίζουν την κυβέρνηση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κυβερνητικό έργο. Γιατί δεν τους έφτανε η ομάδα αλήθειας που ήρθε προχθές εδώ με τον κύριο Μάκη Βορύδη. Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι όλη αυτή η δράση η διήμερη έγινε για να πείσουν τους δικούς τους. Αν πρέπει να πείσετε και τους δικούς σας παιδιά, υπάρχει θέμα. Έτσι. Για την ιστορία, να πω ότι στη χθεσινή συνάντηση εκεί ήταν και ο
υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες εκλογές, κύριος Κώστας Μπεντεβής, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, κύριος Βασίλης Ψυχογιός. Έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί να μην, από αυτούς τουλάχιστον που μπόρεσα εγώ να αναγνωρίσω, και νομίζω και ο κύριος Γκιολής, αν δεν κάνω λάθος, από την Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, έχω την εντύπωση. Λοιπόν, ναι, για να δούμε για ποιους ήρθαν να πείσουν τους δικούς τους. Το μόνο εύκολο θεωρώ. Καλά, περιττό να σας πω το τι έγινε, έτσι. Εμφανίζεται ο Κωστής Χατζηδάκης και πέφτουν επάνω του παππούδες, γιαγιάδες. Αυτό, ο ένας, ο άλλος, δεν τον αφήνανε να καθίσει τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνανε. Ενώ όταν μαζεύτηκαν όλοι μαζί στην Πολιτική Ακαδημία, όχι νωρίτερα. Νωρίτερα η αμηχανία ανήκε στον κόσμο, ο οποίος βγήκε να πιει ένα καφέ 11:30 το πρωί και έπεσε στο Μισό Υπουργικό Συμβούλιο να κίνει το θέμα.

Φίλες και φίλοι, το Echo Rally Ακρόπολης έφτασε και το Σάββατο 27 Ιουνίου η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο στην Αρκαδία. Συντονιστείτε στον Αρκαδία 938 για τη μεγάλη ζωντανή μετάδοση από το Μέναλο και τις Κολίνες. Μαζί μας, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, βρίσκονται οι κορυφαίοι επαγγελματίες της πόλης μας που φροντίζουν για την ασφάλεια του δικού σας αυτοκινήτου. Για σίγουρο, γρήγορο και αξιόπιστο έλεγχο, το ιδιωτικό κτέο Αρσένης, στη διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα, είναι εκεί. Για να βρίσκεστε πάντα το σωστό και ποιοτικό εξάρτημα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης στη διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη και για εγγυημένη πρόσφυση και κράτημα σε κάθε διαδρομή, τα ελαστικά Ζαφυράκης στη διεύθυνση Ναυπλίου 15 στην Τρίπολη. Απολαύστε το υπερθέαμα του Echo Rally Ακρόπολης, έχοντας πάντα δίπλα σας τους ειδικούς της Αρκαδίας.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
0: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-24-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε εδώ στον Αρκαδία 938, στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη, σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, βεβαίως. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Προφανώς υπάρχει το Coralie Ακρόπολης, το οποίο περνάει και από την Αρκαδία. Μπορείτε να δείτε αναλυτικές οδηγίες στη σελίδα για τις οδηγίες πρόσβασης στις δύο ειδικές διαδρομές στην Αρκαδία. Το Σάββατο όλα αυτά, έτσι, σε μένα λέω και κολλήνες, μπορείτε να τα δείτε. Από σήμερα όμως Παρασκευή στις 10 η ώρα το πρωί ξεκινάει, λέει εδώ, στο Route 111 ένα τριήμερο πάρτι και διασκέδαση με αφορμή το Ράλι Ακρόπολης. Λοιπόν, από τις εκδηλώσεις σήμερα στις 8, να τα πάρουμε με τη σειρά, έχουμε τα γένεια της πλατείας Μπασιάκου. Μαντινίας το λένε πια, αλλά Μπασιάκου το λέει και ο Δήμος. Τι να πω. Εντάξει, το πονίμιο είναι Μπασιάκου. Δηλαδή δεν κατάλαβα, σιγά τα βγάλω. Και τι έγινε. Εγκαινιάζεται λοιπόν αυτή η πλατεία, η οποία ήταν εγκαινιαστή τον Νοέμβριο του 2025, όμως έγινε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα εκεί και διαπιστώθηκαν διάφορα προβλήματα και άλλαξαν κάποια πράγματα στην πλατεία. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έπεσε από τις σκάλες, από τα σκαλιά. Δεν είχαν μπει κουπαστές στα σκαλάκια, δεν νομίζω ότι έχει μπει και τώρα. Από το σημείο στο οποίο έπεσε εκείνος ο άνθρωπος τότε, θυμάμαι εκεί σε εκείνη τη μαριά βάλανε παγκάκια. Ότι δεν είναι τέλος πάντων αυτές οι διαβαθμίσεις για να... δεν είναι για να περπατάς, να τις κατεβαίνεις, είναι για να κάθεσαι και άλλες τέτοιες ιστορίες για γρήγορους. Η πλατεία Μπασιάκου σε κάθε περίπτωση, για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω και πολλά, αλλά για μένα αποτελεί ένα, πώς να το πω, μια παραδοξότητα, να το πω ευγενικά, για να μην πω αυθαιρεσία. Έτσι, δηλαδή, για να μην πω πώς κατάφεραν να κάνουν αυτή την πλατεία έτσι όπως την κάνανε. Εν πάση περιπτώσει, εγκαινιάζεται και αυτή η πλατεία. Δώσε κυβόληθο στο λαό, δώσε εκεί πέρα. Χώσανε και τον πλάτανο με τον κυβόληθο εκεί πέρα μέσα. Χωματάκι να μην υπάρχει πουθενά. Δηλαδή, να μην μπορεί να κουμπίσει, ούτε ο καημένο ο πλατανάκο να μπορεί να κουμπίσει. Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου. Και όταν λέω καθόλου αυτή η πλατεία, και το έχω πει και το έχω γράψει, δεν μου αρέσει καθόλου. Αισθητικά δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ξένο και για τη γειτονιά εκείνη. Και δεν είναι λειτουργική όπως θα έπρεπε να είναι. Έχει επίπεδα, ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, θα μου πεις και πώς να το κάνουμε, εκεί έτσι είναι τα πράγματα και είναι έτσι. Ναι, κάντε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Και εν πάση περιπτώσει, σταματήστε να φτιάχνετε έργα με μελέτες αρχιτεκτονικές που έχουν εγκριθεί προ 20 ετίας και 30 ετίας. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει πια τσιμέντο σε πλατείες. Δεν υπάρχει. Φροντίζουν να υπάρχει χώμα, παρτέρια, λουλούδια, γιατί έχουν καταλάβει ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία με όλες αυτές τις κατασκευές. Και δεν γίνεται τίποτα άλλο. Το έχουν αντιληφθεί και το κάνουν. Εδώ εμείς εξακολουθούμε να πηγαίνουμε, λες και ζούμε 30 χρόνια πίσω. Εντάξει. Τι να πω. Δηλαδή, πραγματικά. Τη γνώμη μου δεν μπορώ να την κρατήσω για τον εαυτό μου. Τι να κάνω τώρα. Τώρα, σήμερα, αν βρεθείτε στην Κορτινία, έχει γιορτή Ρίγανη στον Κοκορά. Στον Κοκορά Κορτινίας, βεβαίως, έχει τη γιορτή της Ρίγανης. Είναι πάρα πολύ ωραία γιορτή τοπική. Μοσχομυρίζει, αν μη τι άλλο. Έτσι. Και στην Ευτοπία παρουσιάζεται η παράσταση «Το μαγεμένο δέντρο» στις 9, όλα αυτά σήμερα Παρασκευή, έτσι. Νομίζω στο χώρο της Ευτοπίας, αν δεν κάνω λάθος, με τον Ευθύμη Κοστούρο, παράσταση Καραγκιόζες, παράσταση θέατρου σκιών, ναι, στις 9 σήμερα. Τώρα, αύριο από τις 10 το πρωί έχουμε το Ράλι Ακρόπολης, όπως σας είπα, το Eco Ράλι Ακρόπολης, συγγνώμη. Τι άλλο, συνεχίζεται επίσης η παραδοσιακή γιορτή Ρίγανης και η 18η έκθεση αγροτικών προϊόντων στον Κοκορά Κορτινίας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Λεωνίδιο, διήμερο αφιέρωμα στον Γιώργο Σαραντάρη, μια φωνή που παραμένει ζωντανή στις 8. Όσοι τον ξέρετε, τον ξέρετε, όσοι δεν τον ξέρετε, ανακαλύψτε τον. Πρέπει να είναι ένα εξαιρετικό αφιέρωμα αυτό. Όπως, μιας και το θυμήθηκα, γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση στη Δημητσάνα σήμερα. Ξεκινάει στις 10 το πρωί. Αλλά η Δημητσάνα κοίται μακράν, για να παραφράσω έτσι γνωστή. Λοιπόν, ο ειδικός γραμματέας ορεινών περιοχών, ο Δημήτρης ο Κυριαζής, έχει διοργανώσει μια εκδήλωση. Διάλογοι για την ορεινότητα στην Πελοπόννησο. Είναι στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, υπεύθυνος για την Εθνική Στρατηγική και την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, όλο αυτό το μακρινάρι για τίτλο.
όπου θα συμμετάσχουν τέλος πάντων εκπρόσωποι της κυβέρνησης, αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο τη διαμόρφωση, τη συνδιαμόρφωση λύσεων για μια βιώσιμη και ζωντανή ορεινή Ελλάδα. Κύριε Κυριαζή μου, να σας πω το εξής. Πρώτον, η ορεινή Ελλάδα χρειάζεται υποδομές. Υποδομές σημαίνει δρόμοι, κέντρα υγείας, να μπορούν να πληρώσουν τον εύκα τους, να έχουν ένα γραφείο, να μπορούν να έχουν μια τράπεζα, να μπορούν. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Και ελπίζω σε αυτή τη συνάντηση, ελπίζω, εκτός από το να καθίσει να εξάρει ο Δήμαρχος Γουρτινίας και οι λοιποί, και οι υπόλοιποι που θα βρεθούν εκεί, και να βρεθεί εκεί και η αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου Γουρτινίας. Εκτός λοιπόν από όλους αυτούς που θα βρεθούν εκεί για να πούνε ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κυριαζή, τον Γενικό Γραμματέα Ορεινότητας, δεν ξέρω πώς τον άνεμο, δεν μπορώ να το ξαναπώ αυτό το μακρινάρι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, και να βγάλουμε 20 φωτογραφίες και να κοιταχτούμε έτσι, να με θέα από κάτω. Το διασυνεδριακό κέντρο είναι εξαιρετικό εδώ μεταξύ. Έχει μια απίστευτη θέα από κάτω. Εκτός από όλα αυτά, να σηκωθεί κάποιος και να του πει: κύριε Παυτέ μου, έχουμε πρόβλημα εδώ. Μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να στριμώξουμε τόση ανάπτυξη στη Γουρτινία. Αυτό να του πούνε. Και για τη συνδιαμόρφωση, για την οποία μιλάει αυτός ο άνθρωπος, να πούμε το εξής πάρα πολύ εύκολα. Όταν η πολιτεία, μια κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση διαμορφώνει μόνη της τους κανόνες, όλες αυτές οι εκδηλώσεις περί συνδιαμόρφωσης των κανόνων είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και ερχόμαστε εδώ πέρα να σας ζητήσουμε στήριξη. Δεν είναι κάτι άλλο. Και αυτό γιατί το λέω. Γιατί η πολιτική πρέπει να αλλάξει. Αν δεν αλλάξει πολιτική, η οποία δεν δίνει σημασία, και εννοώ πολιτική επί της ουσίας, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ήταν πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να ξεδοντιάσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν προέκυψε τυχαία. Ήταν πολιτική επιλογή. Και όσοι δεν θυμάστε, γιατί είμαι σίγουρη ότι πολλοί δεν θυμάστε, είχε φτιάξει ο Μητσοτάκης στην πρώτη του θητεία ένα συμβούλιο περιφερειαρχών και τους έδινε κάτι μπλε ντοσιεδάκια. Οι 12 από τους 13 δικοί του. Και σήμερα οι 12 και μισό στην Κρήτη από τους 13 περιφερειάρχες είναι δικοί του. Και όταν λέω δικοί του, εννοώ είναι κυβέρνηση. Και όσο και να λένε οι άνθρωποι αυτοί ότι υπερασπίζονται τα συμφέροντα των περιφερειών τους, υπάρχει μια πολιτική την οποία οι ίδιοι στηρίζουν και οι παρατάξεις τους συνειδητά, που δεν τους επιτρέπουν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι το παράδοξο. Και η δουλειά τους ποια είναι? Η δουλειά τους είναι να διεκδικούν περισσότερα. Πολύ ωραίο ο κύριος Πτωχός προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί του, είπε ότι κάνει η περιφέρεια ό,τι μπορεί για το δρόμο. Μέχρι εκεί μπορεί, αλλά κύριε Πτωχέ μου, σκοπός είναι να διεκδικήσετε να μπορεί περισσότερα και η αλλαγή πρέπει να είναι πολιτική. Όταν βγήκε ο νόμος Θεοδωρικάκου και όταν ξεδοντιάστηκε η αυτοδιοίκηση και όταν δίνει μόνο γνωμοδοτήσεις η αυτοδιοίκηση για τον που θα μπουν οι ανεμογεννήτριες, τι θα έρθει αυτός ο κύριος Δημήτρης Κυριαζής με αυτόν τον μεγάλο τίτλο και ο κύριος Κοντογεώργης Θανάσης, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, υπεύθυνος για την εθνική στρατηγική και την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, να πει στους Γουρτίνιους. Όταν βγαίνει σχέδιο το οποίο λέει ότι δίπλα στο μοναστήρι των 1500 ετών θα φυτρώσει μια ανεμογεννήτρια στα 500 μέτρα, τι συζητάμε? Αυτά είναι τα πράγματα. Όχι μόνο στο δικό μου το μυαλό. Σε όλους όσοι βλέπουν με πραγματικούς όρους το τι πραγματικά συμβαίνει στους δήμους και στις περιφέρειες. Είναι κρεμασμένοι οι δήμοι και περιφέρειες από τα ΕΣΠΑ και τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά. Ό,τι θέλουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αυτά γίνονται, να το πω αλλιώς. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε πεζοδρόμια στην Τρίπολη. Δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για να έχουμε πεζοδρόμια στην Τρίπολη. Για να κάνουμε πεζοδρόμια στην Τρίπολη και συγκεκριμένα στην Καλαβρίτων, πρέπει να φτιάξουμε έναν ποδηλατόδρομο, γιατί σε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο υπάρχει χρήμα. Πουθενά αλλού. Οπότε καπελώσου και τον ποδηλατόδρομο. Όπως και να έχει. Ένα παράδειγμα δίνω. Ένα παράδειγμα δίνω για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το πράγμα. Όταν οι Δήμοι αποστερούνται πόρους, όταν από τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ τους δίνει στα 2,4 και από τα 2,4 το 1,5 είναι για μισθούς. Για μισθούς των υπαλλήλων, έτσι. Τι μένει στους Δήμους για να κάνουν έργο? Το πρόβλημα είναι όταν οι Δήμαρχοι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων στην Ελλάδα, όπως ο κύριος Πελετίδης στην Πάτρα, ο οποίος είναι εντάξει. Είναι φοβερός άνθρωπος. Δηλαδή, όχι, έχει μια. Έχει συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία. Αυτό είναι το θέμα. Και εκτός από τη συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία, θέλει να είναι και δήμαρχος. Δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, ή θα καταλάβουμε ότι τα περί ορεινότητας και ανάπτυξης και από εδώ και από εκεί είναι αλληλένδετα με την πολιτική που εφαρμόζεται
και θα δεχόμαστε υπουργούς, υφυπουργούς εδώ στην Αρκαδία να έρχονται και να λένε ο καθένας τα δικά του και τι ωραία, τι καλά που περνάμε και να διοργανώνονται ράλι. Να σας πω και για το ράλι Ακρόπολης, γιατί δεν μπορώ να μην σας το πω. Λοιπόν, χαμός. Ο κύριος Λαμπρόπουλος βιντεάκι στο TikTok. Ο Μητσοτάκης, όχι βιντεάκι στο TikTok, μπήκε να οδηγήσει. Το ράλι Ακρόπολης έρχεται μετά από τόσα χρόνια. Κάνανε στην Αρκαδία. Πολύ ωραία, 40 χρόνια. Πανηγυρίζει ο κύριος Βλάσης. Πολύ ωραία. Reporters United, σοβαροί ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, αποκάλυψαν χθες 25 Ιουνίου ότι ο αγώνας αυτός, το ράλι Ακρόπολης, περνάει από διαδρομές που είναι εντελώς μέσα σε περιοχές Natura και όχι μόνο αυτό, έχουν γίνει 2 ρυθμίσεις για να μπουν σε αυτές τις διαδρομές χωρίς και καλά να υπάρχει πρόβλημα, καθώς στις 12 Μαΐου του 2026 το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε ειδική περιβαλλοντική μελέτη, λέγεται ειδική περιβαλλοντική μελέτη 10Β, για το μεγαλύτερο τμήμα της Πελοποννήσου. Είναι η 16η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που εγκρίνεται και για τις υπόλοιπες 7 η δημόσια διαβούλευση έχει κλείσει και αναμένει την έγκρισή της με ή χωρίς τροποποίησης από μέρα σε μέρα. Παραβιάστηκαν οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες των περιοχών Natura προτού καν ξεκινήσει η έγκρισή τους. Μπείτε στο Reporters United, διαβάστε το γιατί αφορά και το Μέναλο, έτσι, αφορά και το Μέναλο. Το άρθρο το υπογράφει η κυρία Δάφνη Καράβολα. Το Ράλι Ακρόπολης μαρσάρει σε 45 χιλιόμετρα απαγορευμένων περιοχών Natura. Έχει τις πηγές δίπλα, τεκμήρια και πηγές. Έχει τις απαντήσεις από τη Motorsport Greece, έχει τις απαντήσεις της ΟΑΜΑΕ, τις απαντήσεις της ΦΙΑ και την εγκύκλιο για τις υφιστάμενες χρήσεις προστατευόμενων περιοχών. Τι δεν έχει? Από περιφέρεια, Δήμο κλπ. Γιατί όλα αυτά έχουν δοθεί αδειοδοτήσεις. Δεν είναι βέβαια υπεύθυνοι, όχι, δεν είμαστε εμείς διοργανωτές. Όχι, εμείς απλώς σας λέμε, ελάτε στο Ράλι Ακρόπολης και περάστε καλά για 3-4 μέρες, γιατί δεν έχουμε τι άλλο μεγάλο γεγονός να διαφημίσουμε στην Πελοπόννησο. Το λέω πολύ ομά, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, και θα μπείτε και θα τα διαβάσετε όλα. Αλλά διαβάστε και αυτή την άποψη. Λοιπόν, όταν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι, να έρθει να μου πει κάποιος τι συζήτηση να γίνει σε αυτή τη Δημητσάνα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας έλεγα πώς να περάσετε το Σαββατοκύριακο και φτάσαμε. Η κουβέντα είναι καγκούρο. Λοιπόν, το Σάββατο σας είπα για το διήμερο αφιέρωμα στο Γιώργο Σαρεντάρη στο Λεωνίδιο. Έχουμε το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Δημητσάνας Νέμα στις 9 το βράδυ στη Δημητσάνα και την Κυριακή στον Καράτουλα Μεγαλόπολης εκδήλωση μνήμες και γεύσεις παράδοσης στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Κάτι μου λέει ότι εκεί θα τσιμπήσουμε. Λοιπόν, έχει συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής, έχει χορευτικό όμιλο με παραδοσιακούς χορούς και πράγματα, έκθεση προϊόντων, παρουσίαση τρόπου παρασκευής παραδοσιακής φέτας από παραγωγό του χωριού Καράτουλα, βραστηγίδα, έτσι, πω τρελαίνομαι για βραστηγίδα. Τρελαίνομαι, τι να κάνω, έχω κι εγώ αδυναμίες.

Πάντως, φίλες και φίλοι, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για λαγοκέφαλους, τουλάχιστον στη Βόρεια Κοινουρία. Έχουμε τώρα τον πόλεμο του λαγοκέφαλου. Η κυβέρνηση επικήρυξε το λαγοκέφαλο, το ξέρετε. Αλλά διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ του Γιάννη Σιαβελή από το astrosnews.gr, ο οποίος μίλησε με το Σύλλογο Ερεστεχνών Αλιέων Τρίπολης Παραλίου Άστρος κύριο Αναστάσιο Μακρύ για το λαγοκέφαλο. Όπως ξέρετε, είναι ένα πολύ τοξικό ψάρι. Έχει απασχολήσει πολύ τις αρχές και τους αλείς, γιατί δημιουργεί προβλήματα στα δίχτυα τους, τρώει, κατασπαράσει τα ψαράκια τα οποία αγαπάμε και εμείς να τρώμε. Λοιπόν, αλλά δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στο παράλιο Άστρος, δεν υπάρχει θέμα. Δεν έχουν δει λαγοκέφαλο, λέει ο κύριος Μακρύς, τους τελευταίους μήνες, καθώς δραστηριοποιούνται στον αργολικό αυτοί οι άνθρωποι, είναι ερεστέχνες αλείς. Και δεν υπάρχουν ελάχιστες καταγραφές, λέει, λαγοκέφαλων, και κυρίως κατά την χειμερινή περίοδο. Βέβαια, τους τελευταίους 3 με 4 μήνες δεν έχει εμφανιστεί καν λαγοκέφαλος. Ο κόσμος μπορεί να επισκέπτεται χωρίς φόβο τις παραλίες και να απολαμβάνει τη θάλασσα. Θεωρώ βέβαια ότι δεν είναι ότι ο κόσμος δεν πηγαίνει για μπάνιο επειδή φοβάται τους λαγοκέφαλους. Εντάξει, είναι τελείως τρελό. Επίσης, προφανώς έτσι δεν τα πειράζουμε τα ψάρια, όχι μόνο αυτά τα ψάρια, δεν πειράζουμε τη θαλάσσια ζωή. Δεν είναι. Και η χελώνα μπορεί να σε δαγκώσει πάρα πολύ άσχημα, η καρέτα-καρέτα, αν πας και την ενοχλήσεις. Επιτίθενται εκεί που δεν το περιμένεις. Δεν θα σε πειράξει αν δεν την ενοχλήσεις. Αν πας όμως και τις αρχίσεις τα τσαλιμάκια, θα σε δαγκώσει, και αν φας δάγκωμα από χελώνα, συγγνώμη γι' αυτό, πάει, την έχεις. Ναι, λοιπόν, είναι χειρότερο από λαγοκέφαλο σχετικά. Οπότε ναι, μπορείτε να κάνετε το μπάνιο σας χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Δεν ξέρουμε τι γίνεται βέβαια στην Νότια Κοινουρία. Στην Νότια Κοινουρία, πρέπει να σας πω, το 21 και το 22 είχαν πιάσει λαγοκέφαλους μικρούς. Όμως θα μάθουμε και για εκεί που θα πάει.

φίλες και φίλοι, όχι μόνο την, να ξεχάσει αν είναι δυνατόν η Μεγαλόπολη το γεγονός ότι τροφοδότησε με ενέργεια την χώρα, πρέπει να σβηστεί η ιστορία της δημόσιας ΔΕΗ και από την ιστορική μας μνήμη. Αλλιώς δεν εξηγείται για ποιο λόγο και στην Κοζάνη, αν δεν κάνω λάθος, στην Τολεμαΐδα, θα σας γελάσω ότι είμαι ζαλισμένη αυτή τη στιγμή, αλλά και στη Μεγαλόπολη καταστρέφονται μηχανήματα, μεγάλα μηχανήματα, τα οποία τροφοδοτούσαν τις μονάδες με λιγνίτη. Δεν ανήκουν αυτά στη δημόσια περιουσία? Δεν γινόταν μια συζήτηση για να γίνουν μουσεία κάποιοι χώροι των Ελληνοτορυχείων και να εξηγούμε, δεν είναι η βιομηχανική ιστορία, η ιστορία αυτού του τόπου? Και κυρίως ο απολύπτης αυτός, ο SR-240 που έγινε κομμάτια στη Μεγαλόπολη χθες προχθές, δεν είναι δημόσια περιουσία? Δεν το πληρώσανε οι παππούδες και οι γονείς μας? Εντάξει. Στην Ελλάδα δεν σεβόμαστε τίποτα. Τίποτα. Στη Σουηδία υπάρχουν μουσεία υπόγεια, τα οποία μιλάνε για τις εξορίξεις, για τα ανθρακοριχεία, τα οποία δείχνουν στους ανθρώπους πώς φτάσαμε. Εδώ σβήνουμε και τη μνήμη. Σβήνουμε και τη μνήμη και κρατάμε μόνο κάτι σύμβολα που δεν ξέρουμε καν τι σημαίνουν. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, δυστυχώς, γιατί δεν έχω άλλη για κάτι πιο αισιόδοξο, τι να πω. Να είστε καλά το Σαββατοκύριακο, ζώνες και κράνη μην ξεχνάτε, προσοχή στους δρόμους, μην εκνευρίζεστε, να προσέχετε, καλό δρόμο όσο ταξιδεύετε σήμερα από και προς οπουδήποτε και να προσέχετε τη ζωή σας. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο για τις δύο προηγούμενες ώρες, τη μία μισή δηλαδή, είπαμε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα με χαρά, να είμαστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 3 το μεσημέρι σε τμήματα δρόμων στην Αρκαδία με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Ισχυρή σύσταση απευθύνει η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αρκαδίας για την απαγόρευση οποιασδήποτε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά εν ώψη της διοργάνωσης του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η πορεία των εργασιών και ο προγραμματισμός των επόμενων παρεμβάσεων αποτέλεσαν το αντικείμενο της αυτοψίας που πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Κωνσταντίνος Μανδρώνης στα έργα κατασκευής του δρόμου προς τη Μονή Γοργοεπικόου στην Εστάνη. Ορίστηκε ο ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου ψηφιακού μετασχηματισμού για τον Δήμο Τρίπολης, το οποίο θα φέρει σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις στην υπηρεσία των πολιτών, των επισκεπτών και των τοπικών επιχειρήσεων. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Στις 8 το βράδυ η τελετή εγγενείων της νέας ανακαινισμένης πλατείας Μπασιάκου στην Τρίπολη. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική. Νέους όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας στις περιπτώσεις ίσπραξης χρημάτων από το δημόσιο και τις μεταβιβάσεις ακινήτων εισάγει η ΑΔΕ.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Δημοσίευμα από την Ιταλία θέλει τον Αστέρα Άκτορ κοντά στην απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου. Ο Αστέρας Άκτορ προχωρεί σε ουσιαστική αναβάθμιση των ακαδημιών του, δίνοντας τα κλειδιά στον Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μέναλο για το Ράλι Ακρόπολης. Η ειδική διαδρομή διεξάγεται 2 φορές, στις 11 το πρωί και στις 7 το απόγευμα, σε ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.

0: 42-49 και 6986 18-25-81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
7: Έλεις ψητό με πατατάκια.
8: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Δεν πεινάω.
7: Δεν θα βρει για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
8: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
10: Εφτάσε!
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Όλοι εδώ πάντως έχουμε μπει ήδη σε καλοκαιρινό mood και ανυπομονούμε για τις διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές βέβαια σημαίνουν και καλοκαιρινές αγορές. Γι' αυτό και από 30 Ιουνίου ένας είναι ο προορισμός. Το νέο κατάστημα Pepco που έρχεται στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναβαρίνου απέναντι από τα Lidl. Η πασίγνωστη αλυσίδα διανικής με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έρχεται και στην Trip.

0: Τραμπ στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και φρόντισε, είπε, λέει, θα πάω γιατί με παρακάλεσε ο φίλος μου Ερντογάν.
1: Θα πάω για τον Ερντογάν. Ναι. Αυτό του είπε, ότι ναι, το ΝΑΤΟ σας
0: καλός,
1: γράφω.
0: Είναι πολύ καλό.
1: Σας γράφω στο ΝΑΤΟ, δεν θα ερχόμουν.
0: Ναι,
1: αλλά επειδή μου το είπε ο Ταγίπ,
0: πώς
1: κάνουμε καμιά δουλειά.
0: Είναι φιλίες.
1: Ισχυρές φιλίες. Ναι, αφού τον έβριζε μέχρι προχθές και αυτόν.
0: Το άλλαξε τώρα.
1: Έτσι, πράγμα.
0: Τούμπα.
1: Ναι.
0: Τούμπα.
1: Τραμπ είναι ό,τι θέλει.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Θα δώσει και το. Βέβαια θα πάει στο Κογκρέσο. Τώρα θέμα είναι τι θα γίνει με τα F-35.
1: Δεν τα πάρει τόσο εύκολα τα F-35.
0: Όχι. Έχει 5-6 βήματα για να φτάσει να τα πάρει. Αλλά τέλος πάντων συζητείται όλο και περισσότερο. Ναι. Δεν θέλω να το. Μην το πετά, μην το ακυρώνει.
1: Όχι, ρε παιδί, μα απλά θέλει δουλειά ακόμα για να γίνει.
0: Γίνεται όμως αυτή η δουλειά. Μη ανησυχεί, Νίκο μου.
1: Ναι, αλλά μπορεί να τα ξαναχαλάσουμε μετά. Γιατί είναι και η Ελλάδα από εδώ με τα ενεργειακά, τους διαδρόμους. Είναι τώρα, είμαστε μεταξύ Σφύρας και Άκμονος.
0: Ναι.
1: Και από εδώ και από εκεί.
0: Μπορεί να κάνει παράλληλα δουλίτσες, δεν γίνονται. Όχι.
1: Το θέμα τους είναι τα S400 και τα F35. Διότι σου λέει ο Τραμπ, αν σου δώσω εγώ τα F35,
0: ναι,
1: στείλε εσύ το Φιντάν που πάει στη Ρωσία. Ο Φιντάν.
0: Πάει, πάει για να δώσει τους.
1: Πώς θα του πει του Πούτιν ότι εγώ σου επιστρέφω τα S400.
0: Ναι, ναι,
1: εδώ
0: ναι,
1: σε θέλω τώρα. Εδώ είναι η διπλωματία. Το μεγάλο θέμα της διπλωματίας. Τον Αλέξη τον Τσίπρα, πώς τον είδες θες?
0: Τον είδα μετά βεβαίως, γιατί όπως ξέρεις ήμασταν στον Αντένα, ναι. Την είδα τη συνέντευξη, είχε ενδιαφέρον.
1: Θεωρητική βέβαια. Πολύ.
0: Μην αρχίζεις. Όχι, όχι, τα έχω κρατήσει. Τα έχω κρατήσει τα οικονομικά.
1: Τα κράτησα και εγώ γι' αυτό.
0: Τα κράτησα τα οικονομικά και δεν θα μας βγάλει την Παναγία. Τα έχω βγάλει τα οικονομικά. Καταρχάς, ολόκληρο το πρόγραμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη που μας έχει βγάλει την Παναγία έτσι κι αλλιώς και περιμένουμε.
1: Μέχρι τότε θα κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις. Ναι.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι φιλολογικές. Περίμενε, Νίκο.
1: Εδώ είμαι εγώ, ακούω.
0: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει 6 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν θα βάλω φόρους. Έχω 6 δισεκατομμύρια μπανκουί.
1: Ούτε άλλο έβαζε φόρους. Μείωσε 80 φόρους.
0: Σου λέει,
1: και ο άλλος δεν έβαλε.
0: Θα αυξήσω όμως και τους μισθούς, θα αυξήσω τους. Είπε και συγκεκριμένα.
1: Και αυτός αυξάνει τους μισθούς.
0: Δωρεάν, έτσι δωρεάν μετακινήσεις. Θα αυξήσω τους μισθούς για τους γιατρούς.
1: Και αυτός αυξάνει τους μισθούς.
0: Θα δώσω κι άλλη, ρε Νίκο.
1: Α, δηλαδή είναι αύξηση στην αύξηση. Ναι. Δηλαδή στο πλεώνασμα. Ναι.
0: Πατριωτική εισφορά από τους πολύ πλούσιους.
1: Πάλι πατριωτική. Την είχα ξανακούσει αυτή από το 2015
0: ναι,
1: μέχρι το 2019.
0: Τώρα.
1: Και εκεί τι πολύ πλούσιοι ήταν. Ξανά έρθει η πατριωτική εισφορά.
0: Έρχεται, ναι.
1: Εντάξει, δεν πέτυχε την πρώτη φορά, πετύχει τώρα.
0: Κάθε φορά δεν είναι η ίδια. Η
1: για
0: ιστορία
1: πάμε.
0: Δεν επαναλαμβάνεται πάντα.
1: Μα επαναλαμβάνεται εδώ για την πατριωτική
0: λοιπόν,
1: εισφορά.
0: Και θα δημιουργηθεί και ένα εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
1: Πάλι τα ίδια, εθνικό ταμείο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
0: Θα γίνει ένα άλλο εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, με την ετοιμότητα, ναι, γιατί δεν θα υπάρχει, δεν θα υπάρχουν απευθείας αναθέσεις έργων.
1: Ναι,
0: ανέφερε 150 ναι, απευθείας αναθέσεις έργων.
1: Γιατί λέει, τώρα δηλαδή να πούμε ότι του λέει ανέντιμος.
0: Τι είπε, σου λέω, Νικό.
1: Μα και εγώ σου απαντάω.
0: Του λέει ανέντιμος, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Σου απαντάω κι εγώ, ναι.
0: Είπε ότι γίνανε απευθείας οι αναθέσεις έργων σε 150 περιπτώσεις με έναν μόνο υποψήφιο. Ναι. Άρα εμείς δεν θα το έχουμε αυτό με την ετοιμότητά μας.
1: Άμα δεν ήθελε ο άλλος υποψήφιος, θα μην το δώσουμε τώρα.
0: Και σε 150 περιπτώσεις.
1: Ξέρεις πόσο έργο γίνεται στη χώρα. Δεκάδες χιλιάδες. Και λέω τώρα εγώ, αν δεν ήθελε άλλο, θα τα αφήσουμε το έργο.
0: Όχι.
1: Τι θα το κάνω, το δώσουμε.
0: Σου λέω σε συγκεκριμένα με την ετοιμότητα
1: που
0: έχουμε. Κάνω
1: εγώ το σύνηγορο, όπως καταλαβαίνεις τώρα.
0: 6 δισεκατομμύρια ευρώ μπακουί υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Υπεραπόδοση. Ταμείο και πατριωτική εισφορά λίγη.
1: Αυτά.
0: Ναι, τα υπόλοιπα στη ΔΕΘ.
1: Δεν μου λέει τίποτα αυτό.
0: Νικό, στη ΔΕΘ πόσες φορές με έχεις παραπέμψει. Πόσες φορές.
1: Ναι, αλλά έχει γίνει κάτι πριν. Στη ΔΕ θα δούμε τα από εδώ και πέρα. Εδώ δεν έχουμε πρόγραμμα αρχικό.
0: Όχι, πώς. Και οι συνεδριάσεις και θα συνεδριάσουν και συνεδριάζουν τις σκιώδεις κυβέρνηση.
1: Αυτές οι συνεδριάσεις φοβάμαι εγώ. Όταν ακούς πολύ συνεδρίαση και πολύ θεωρητική.
0: Μα τα όργανα πρέπει να λειτουργήσουν.
1: Τα
0: λοιπόν,
1: όργανα, ναι, να δούμε και κάτι.
0: Τα όργανα όταν λειτουργούν υπάρχουν ναι, αποφάσεις. Έτσι δεις, γίνεται. Υπάρχει
1: πολύ
0: μια ζήμωση, υπάρχει μια πρόταση. Στην πρόταση, αντιπρόταση και καταλήγουν κάπου.
1: Ποιο σου αυτά όλα. Ρίτσα, λοιπόν, κάνε μου τη χάρη. Πέρα, καλή ήταν η συνέντευξη ως συνέντευξη. Επί της ουσίας δεν έβγαλε τίποτα. Μόνο η αντιπαράθεση, η πολιτική. Καλός. Ο Τσίπρας είναι ένας πολύ καλός πολιτικός. Μπορεί να μην ήταν καλός πρωθυπουργός για μένα. Ήταν όμως, βέβαια έμαθε μετά. Τέλος πάντων. Ήταν μια πολύ καλή συνέντευξη.
0: Είναι
1: ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα χάρισμα.
0: Είχε και αυτά τα, για τα 50 στελέχη που έχει βάλει.
1: Γιατί
0: είναι
1: για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου λες για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω, πώς το λένε.
0: Δεν θέλω.
1: Αυτό είπε ο άνθρωπος.
0: Δεν θέλω, δεν θα κάνω.
1: Πες τα μου, αυτά πες.
0: Δεν κάνω πάρτι.
1: Άστα τα οικονομικά, άστα τα δούμε.
0: Δεν κάνουμε πάρτι, κάνουμε μια νέα αρχή. Είπαμε ότι έχουμε θέσει δύο προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει αποκλεισμός. Αυτή η προσπάθεια γεννήθηκε μέσα από την κοινωνία και θα συνεχίσει μέσα στην κοινωνία. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, όχι ρεζερβέ. Τέλεια. Έχασα και έφυγα με το κεφάλι ψηλά. Στόχος μου είναι να είμαι πρωθυπουργός. Δεν είναι να είμαι. Εντάξει. Δεν θέλω να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης σε πρώτη φάση. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός.
1: Από την πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος. Ναι. Και εγώ, Ρίτσα, θέλω να είναι ασμανίδου.
0: Δηλαδή να είναι κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας. Προσεξέ τα όλα
1: έχει
0: αυτά.
1: Έχει φύγει αυτό χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει αριστερά της διαμαρτυρίας. Φύγαμε.
0: Είπε, ναι,
1: μετά
0: ναι.
1: Το μνημόνιο του Σεπτεμβρίου του 2015, φύγαμε ναι. Από την διαμαρτυρία.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Και τι άλλο είπε, λοιπόν, έκλεισε ο πολιτικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Έχω διαφορετική αντίληψη.
1: Δεν έκλεισε, τον κλείσατε. Δεν έκλεισε ο πολιτικός κύκλος.
0: Γι' αυτό μπήκε, για να καλύψει
1: ένας,
0: το κενό. Για να καλύψει το κενό που υπάρχει στην κεντροαριστερά, στη Δημοκρατική Παράταξη.
1: Αυτό το ακούω.
0: Λοιπόν, δεν παίρνω το νήμα εκεί που το άφησα.
1: Όχι, καινούριο νήμα.
0: Άλλο νήμα. Θέλει άλλη κλωστούλα.
1: Άρα τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάμε, αφού δεν θέλει ο άλλος ο άνθρωπος, ο Τσίπρας.
0: Σου είπε, ρε παιδί μου, εντάξει, έλα και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Δήλωσε εσύ στη σελίδα και θα δούμε αν θα σας πάρουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό έγινε και αυτή η συνεδρία σε
1: χθες. Καλά, δεν είναι δικαίωμά του Τσίπρα, βέβαια.
0: Γι' αυτό έγινε και αυτή η συνεδρία σε χθες στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου φαίνεται ότι μαζεύουν υπογραφές. Αν δεν μαζεύτηκαν, δεν το ξέρω σίγουρα ακόμα. Για να υπάρχει μια νέα συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή, να υπάρχει μια αναθεώρηση τη σύμπραξη με τον Τσίπρα. Η πρώτη Κεντρική Επιτροπή έχει αποφασίσει τη σύμπραξη.
1: Αφού δεν θέλει ο άλλο, εσύ θέλει.
0: Γι' αυτό.
1: Εγώ δεν θέλω.
0: Μαζεύουν λοιπόν τα υπόλοιπα στελέχη για να ξανακάνουν Κεντρική Επιτροπή να αναθεωρήσουν μήπως την απόφαση, να μην πάνε.
1: Για να μείνουν εκεί. Άμα μείνουν εκεί.
0: Τι να κάνουν.
1: Θα μείνουν εκεί, θα μείνουν.
0: Τι
1: εκεί
0: να κάνουν, ρε Νίκο. Να μην πάνε εκεί, να μην πάνε εδώ. Πού να μείνουν ακίνητοι αγάλματα.
1: Ξέρω εγώ. Καλό είναι κλείστο.
0: Τι κλείστο, τι
1: είναι. Δήλωσε υποψηφιότητα.
0: Πού.
1: Για το Τσίπρα, το κόμμα. Δήλωσε μέσα στη σελίδα. Και άμα σε πάρει, σε πήρε. Δεν σε πάρει.
0: Τα έχει ξαναδεί αυτά πουθενά.
1: Να, τα βλέπω εγώ τώρα. Τι δεν τα έχω ξαναδεί. Πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Τι να πω άλλο δηλαδή.
0: Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα.
1: Ποια είναι η Αναστασία, καλή.
0: Λέει συνάδελφός μας η Αναστασία να τον καλέσουμε και τον Τραμπ στη Διεθνή Έκθεση.
1: Γιατί να μην έρθει.
0: Βέβαια, μα θα έρθει. Γεια σου, Αναστασία μου, γεια σου.
1: Λοιπόν, πάμε στην άλλη συνέντευξη. Ο κύριος Βελόπουλος, τον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Ναι,
1: έξυπνος άνθρωπος ο Βελόπουλος.
0: Δεν αρχίζει, δεν θέλω να μου περιγράφεις τις προσωπικότητες, θέλω να μου πας τις ειδήσεις. Ναι.
1: Τι είπε και ο κύριος Βελόπουλος, έβγαλε ειδησούλες τώρα.
0: Έχει, πάντα έχει.
1: Ούτε ακροδεξιός, ούτε δεξιός, ούτε αυτό. Τα πρόσωπα λέει κάνουν την πολιτική, είπε ο κύριος Βελόπουλος.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Εντάξει, 15% ΦΠΑ flat, είπε ο κύριος Βελόπουλος. Το Χατζηνικολάου θα έβαζα εγώ.
0: Για το μεταναστευτικό δεν βουλεύει.
1: Για το Σαμαρά, άστα.
0: Για το μεταναστευτικό
1: να βουλιάζουμε τα καράβια, λέει εκεί που είναι.
0: Ναι, εντάξει, επιτόπου.
1: Επιτόπου. Εκεί πριν φορτώσουν κόσμο. Την προηγούμενη φορά είχε πει: δεν μας νοιάζει, βυθίζεται εδώ που και να είναι.
0: Ναι, τώρα
1: λέει πριν πάει ο κόσμος.
0: Θα στέλνουμε δηλαδή τις ειδικές ομάδες στα κομμάντα
1: ναι.
0: να βυθίζουν τα πλοία στη Λιβύη ανοιχτά.
1: Ναι, ρε, όχι.
0: Στο λιμάνι.
1: Στο λιμάνι. Πριν ξεκινήσει.
0: Στο λιμάνι τη
1: Λιβύη. Πριν ξεκινήσει.
0: Αυτό εσύ το ακούς όλο φυσιολογικό.
1: Φυσιολογικό. Λέμε τι είπε ο άνθρωπος.
0: Θα φεύγουν οι ΣΥΛ που λένε αυτοί οι Αμερικανοί. ΣΥΛ δεν είναι αυτή η ομάδα.
1: Μου, λέμε τι είπε ο άνθρωπος.
0: Και θα πηγαίνουν εκεί, θα βυθίζουν τα πλοία.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι εύκολο ή δύσκολο, αυτή είναι η πρότασή του.
0: Θα βρίσκουν μια ψαρόμπαρκα. Θα βρίσκουν
1: τρόπο. Βρούνε, παιδί μου.
0: Βρίσκει θες τρόπο, θα βρίσκει τρόπο να περάσει απέναντι.
1: Γιατί θανατική ποινή σε παιδεραστία και γυναικοκτονία να επιβάλλεται, είπε ο κύριος Βελόπουλος, τον Νίκο Χατζηνικολάου. Για το χημικό ευνουχισμό, είπε ότι αν θέλει κάποιος χημικό ευνουχισμό για να είναι πιο ελεύθερος, δεν κατάλαβα. Λέει, είπα κάποιοι το επιλέγουν για μικρότερη ποινή. Όταν κάνουν σεξουαλικά εγκλήματα.
0: Να το βάλουμε μικρότερη ποινή, επειδή κάνει. Ναι.
1: Να κάνει ευνουχισμό όμως. Ναι. Σεξουαλικό ευνουχισμό. Ναι.
0: Και το βάλουμε μικρότερη ποινή.
1: Έτσι λέει ο κύριος Βελόπουλος.
0: Ναι.
1: Ότι εργάζεται από τα 22 του εταιρείες.
0: Αλήθεια
1: 27...
0: αυτό, μιλάει πολλά χρόνια. Ναι.
1: Εντάξει, είπε πράγματα ο Βελόπουλος.
0: Και απέκλεισε τις συνεργασίες, τίποτα.
1: Και αυτός δεν θέλει συνεργασίες.
0: Όχι.
1: Ρε παιδιά. Ο Τσίπρας δεν θέλει συνεργασίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει συνεργασίες.
0: Όχι, όχι.
1: Ο Βελόπουλος δεν θέλει συνεργασίες.
0: Όχι, όχι,
1: το Πασόκ δεν θέλει συνεργασίες.
0: Μόνο εγώ συνεργάζομαι με εσένα και πού οδηγήθηκα.
1: Δε, δε. Αυτό θα δείξει. Θα το δούμε.
0: Και πού μας οδηγήσει. Οι συνεργασίες δεν είναι πάντα καλές. Παναγιώτης Βολάνιος, ο στάρ της τηλεόρασης.
1: Θα το δούμε αυτό. Πού βγήκε ο Παναγιώτης.
0: Στο κεντρικό δελτίο του Αντένα βγήκε.
1: Πού.
0: Είχε πάει στην παραλία για μπάνιο την ώρα που εμείς δουλεύαμε. Είχε πάει για
1: τι ώρα ήταν αυτό. Και μέρα. Ώρα μέρα.
2: Καλημέρα. Αυτό ήταν Κυριακή μεσημέρι.
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Ναι, εμείς το παίξαμε το βράδυ.
1: Ρεπόρτερ Κλονόπουλος.
0: Ρεπόρτερ Κλονόπουλος.
1: Και του τα είπες. Τι του είπες, λέει, στη δήλωση.
2: Με ρώτησε πώς περνάς στην παραλία.
1: Πώς περνάς στην παραλία. Ωραία, κάνω τον παλάκι.
2: Μου είπε να πω την κίνηση στην παραλία.
0: Του κάνε πλάκα.
1: Είχε κόσμο.
2: Του είπα, υπάρχει πολλή κίνηση, ξαπλώστρες.
1: Μια χαρά, κύριος.
0: Έτσι. Γιατί
1: και εσύ πώς περνάς την παραλία γενικά, ήσουν με παρέα, ρε παιδί μου.
0: Τι του κάνει, ρε παιδί μου,
2: δεν λέω λεπτομέρειες.
1: Καθώς σου είπα, παρέα είπα, δεν είπα εγώ να μου πει.
2: Παρέα,
0: ναι. Το τρίτο σώμα στρατού.
1: Ή πιάτε καφεδάκι, κάνετε τον μπανάκι σας, αυτά όλα.
2: Ναι.
1: Τι ώρα φύγατε την παραλία, κάτσε, περίμενε. Έτσι είναι το ρεπορτάζ. Δεν είναι.
0: Νικό, το παίξαμε εμείς στο κεντρικό.
2: Την Κυριακή έφυγα.
0: Δεν είδε, κοιμόσουνα.
1: Την Κυριακή.
2: Στις 5 έφυγα.
1: 5? Από τι ώρα ήσουν εκεί?
2: 12.30 μια παρά.
1: Εντάξει, δεν έκατσε πολύ. Μια χαρά.
0: 6 ώρες δεν είναι τίποτα.
1: Εντάξει, 5 ώρες είναι. Τι, 5 ώρες.
0: Έλα, Παναγιώτη,
1: πάμε στην κίνηση στους δρόμους.
0: Σου βγάλει την ψυχή, πάμε, αγόρι μου.
2: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά. Μπλοκαρισμένα τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο. Στο σημείο η κυκλοφορία διεξάγεται υπό την παρουσία των τροχονόμων. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις Πατησίων, Μάρνη, Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Τζιτζιφιές μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Καλυθέα μέχρι Φάληρο.
0: Έχει ακόμα τόσο πολύ κίνηση, ρε παιδί μου.
2: Έχει, ναι, ειδικά εκεί.
0: Ακούστε, είναι 10.30 που πλησιάζει. Ναι.
2: Εκεί παραλιακά και Φάληρο είχαμε και δύο συγκρούσεις νωρίτερα, οπότε έχει μαζευτεί. Μικρή ταλαιπωρία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
1: Ναι.
2: Αυξημένη κυκλοφορία από το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.
1: Μια χαρά. Ευχαριστούμε.
2: Παρακαλώ.
1: Θα πας για μπάνιο αύριο μεθαύριο? Θα πας.
0: Μια στείλεις κάμερα θέλεις.
1: Εκεί, στο
2: θα
1: ίδιο
2: πάω,
1: σημείο.
2: Και αύριο και μεθαύριο.
1: Εκεί θα είσαι.
2: Πολύ πιθανό.
1: Εντάξει, θα στείλουμε άμα έχουμε κάμερα.
0: Ναι, αν έχεις κάμερα για στείλε.
1: Μυστικά θα σε παρακολουθούμε, να ξέρεις.

0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ήδη είναι πολλά και έχουν να κάνουν και με τον κύριο Τσίπρα και με τα λεγόμενα του κύριου Τσίπρα και με την κυβέρνηση.
1: Μα ξέρεις τι, δεν είπε κάτι συγκεκριμένο. Άκουσα, ξαναλέω. Ο κύριος Τσίπρας είναι έξυπνος άνθρωπος. Και είναι ένας πολιτικός και είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Σιγά-σιγά θα παρουσιάσει τη λίγη το πρόγραμμα. Θέλει και λίγο το χρόνο του. Κάτι
1: παιδί μου, τώρα θα σου πω τώρα από το 19 μέχρι τώρα. Εγώ θα είχα κάνει 5 προγράμματα να φτιάξει. Συγκεκριμένα εννοώ. 5, όχι
0: μα
1: ένα.
0: Τώρα δημιουργήθηκε το κόμμα, βρε παιδάκι μου. Εντάξει, 26 μέρες, 27 έχει
1: τι κάνω τόσα χρόνια. Δεν έχω, ρε παιδί μου, ένα πλάνο εγώ.
0: Εντάξει, έχει επιστήμονες δίπλα του, θα παρουσιαστεί κάτι. Φαντάζομαι, θα το κρίνουμε στην ολότητά του. Τώρα αυτά που είπε, είπε 5 πράγματα. Δεν σου λέω ότι είπε κάτι παραπάνω. Και δίνει ραντεβού όπως οι περισσότεροι. Όπως μου έχει δώσει και εμένα ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ρε, αλλά είναι σε εξέλιξη όμως μέτρα. Δηλαδή τόσα χρόνια εγώ του είχα κάνει 5 προγράμματα θα είχα δώσει στον κύριο Τσίπρα. Να τα μελετήσει έστω, δηλαδή.
0: Γράφει απλά... κανένα πρόγραμμα.
1: Μα
0: θα
1: δεν
0: το
1: μου ζητήθηκε. Σου ζητήθηκε. Θα πει άλλο με το ζόρι, δεν θέλω.
0: Πρέπει γράψει το πρόγραμμα, θα το πουλήσω εγώ, μη σε νοιάζει.
1: Μα ακούει ο Τσίπρας τώρα. Θα πει ρε παιδιά, συγγνώμη, το ζήτησα.
0: Μωρέ, γράψω εσύ και θα πάω εγώ στον Αλέξη. Γράψω εσύ, μη σε νοιάζει.
1: Όχι. Θέλω να μα καλέσει να πάμε για απεριτήφ.
0: Α, το απεριτήφ επάνω θα παρουσιάσει το πρόγραμμα.
1: Έβαλε τον κύριο Κουτεντάκη, το φίλο μου, στο οικονομικό πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, είναι από πίσω βέβαια, θεωρώ ότι οι συνεργάτε του κ. Κουτεντάκη, ο κ. Λιάκο.
0: Έχει.
1: Σίγουρα.
0: Δεν είναι μόνο του.
1: Ο κύριος Κουλιαράκης.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον πολύ αυτές οι εκλογές.
0: Νομίζω ότι σήμερα και συνεδριάζει. Σήμερα συνεδριάζει κάτι. Συνεδριάζουν οι τομεάρχες.
1: Ποιο?
0: Της Ελλάδας. Νομίζω συνεδριάζουν σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Και μια σημαντική αλλαγή την οποία, Νίκο, πρέπει να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή, είναι ότι καταργείται ο δεύτερος γύρος στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ναι, το ξέραμε. Ναι. Απλά κατατέθηκε.
0: Κατατέθηκε. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα.
1: Θα πάει ο πρώτος, όποιος έχει.
0: Ό,τι είναι στον πρώτο γύρο.
1: Ενισχυμένη αναλογική είναι αυτό, ρίξε επί της
0: ουσίας. Απλά έγινε χαμός στη Βουλή γιατί τα κόμματα κατέθεσαν αίτηση αντισυνταγματικότητας για το συγκεκριμένο. Τάξη. Ότι δεν είναι συνταγματικό. Η κυβέρνηση λέει ότι έτσι θα αντιμετωπίσουμε την αποχή του δεύτερου γύρου. Ναι. Ο κόσμος δεν θα ταλαιπωρείται. Το αλυσβερίσει μεταξύ του πρώτου και δεύτερου γύρου, μεταξύ των υποψηφίων ενώ ψήφισέ με για να στηρίξει.
1: Εντάξει, ενισχυμένη αναλογική, ρε παιδί μου, είναι αυτό τώρα. Πολύ ενισχυμένη αναλογική. Σου λέει να βγούμε να τελειώνουμε. Τώρα να βγάλει και του συμβούλου το πρώτο.
0: Ναι, γιατί έχουμε τύχει να έχει εκλεγεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να μην είναι με το μέρος του.
1: Ναι, να είναι αλλού.
0: Ναι,
1: βγάλει άκρη τώρα.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ποιο είναι ο λόγο τη αντισυνταγματικότητα, αλλά για να επιμένουν τα κόμματα.
1: Να το ρωτήσουμε. Όποιο είναι, να το ρωτήσουμε. Dua Lipa, Callum Turner, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Όχι, Νικό.
1: Καυτές εικόνες και φιλιά στο μήνα του Μέλιτο στην Ιταλία. Τα παιδιά πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτό το γάμο τον έχεις παρακολουθήσει από
1: την αρχή.
0: Από πριν γίνει. Έτσι.
1: Από την αρχή. Ούτε κουμπάρος να μου.
0: Ναι, ούτε
1: κουμπάρος να μου. Πάτε, πάμε σε διάλειμμα, ειδήσεις και επιστρέφουμε. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
0: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν

0: κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
0: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
0: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκι χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Ακούσαμε άλλο ένα κομμάτι που έχει μπει στη λίστα με τα αγαπημένα μας. Όπως σίγουρα θα μπει στη λίστα με τα αγαπημένα μας και το νέο κατάστημα της Pepco που ανοίγει σύντομα. Στις 30 Ιουνίου, στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναβαρίνου, νέο κατάστημα Pepco απέναντι από τα Lidl. Για παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Για παιχνίδια, για είδη σπιτιού, αλλά και για πολλές άλλες εκπλήξεις σύντομα κοντά μας. Pepco λοιπόν και στην Τρίπολη. When you said I want to see

0: υπουργό τον Τσίπρα, μάλλον έχει καταλάβει στρεβλά το ρόλο του. Δεν μπορώ να έχω άποψη, ρε παιδί μου, αν ένα πρωθυπουργό είναι καλό ή όχι. Βρε, Ευελίν μου, δεν είπαμε ότι τα έχει κάνει και όλα λάθος, αλλά τέλος πάντων υπάρχει.
1: Φυσικά ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, γι' αυτό είναι στο μικρόφωνο. Και ο Νίκος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκείνο.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Λέει για τους παχουλούς μας μισθούς. Πόσο ξέρεις και από τηλεόραση, Νίκο, και από ραδιόφωνο. Ακριβώς έτσι είναι. Είναι πολύ παχουλή μισθή. Παχουλή, παχουλή.
0: Παχουλή και παχυλή.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, RNB, και καλό που σου πω. Real Blogger ξαναχτύπησε.
1: Καλώς
0: στο Τσίπρα, ναι. Και το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να καταλογίσει πολλά, όμως δεν μπορεί να του βρει οικονομικό σκάνδαλο ούτε ενός ευρώ. Γεια σου, Real Blogger.
1: Γεια σου, Real Blogger.
0: Καλημέρα και στο Λοΐζο μας. Γεια σου, Λοΐζο. Σπύρος, καλημέρα. Να κάνω μια απλή ερώτηση, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για την κοστολόγηση προγραμμάτων. Έχουν κοστολογηθεί το αφορολόγητο πετρέλαιο σε εφοπλιστές για άφηση των μετακλητών υπαλλήλων τα τελευταία 7 χρόνια. Τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω σκανδάλων όπως αυτό το ΠΚΠ, αλλά και τα χρήματα που έφαγαν οι ακρίδες και οι αύξησεις στους Μητροπολίτες. Γεια. Ο Γιώργος λέει καλημέρα. Καλή εκπομπή, λέει, άρχισε το ψάρεμα. Οι πολίτες ψαρεύουν λαγοκέφαλους και οι πολιτικοί ανεγκέφαλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Και στη Σόφη μας καλημέρα, τη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας. Γεια σου, καλημέρα. Τι ωραία φωτογραφία που έχει στείλει. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ο Φίλιππος λέει καλημέρα από Βιέννη.
1: Α, καλώς τον, καλημέρα.
0: Απορώ και δεν θέλουν να κάνουν συνεργασίες στα κόμματα. Θα μπορούσε ο κ. Βελόπουλος να πάρει άλλα 10% γιατί θα μπορούσε να περάσει πολλά θετικά μέτρα στην κυβέρνηση της χώρας.
1: Α, για τις συνεργασίες λέει, για τις συνεργασίες μετεκλογικές. Ναι, ναι.
0: Και ο Μιχάλης λέει σε ένα χρόνο θα πάτε για εκλογές. Πολύ ωραία, θα ξέρετε την πλήση εγκεφάλου του λαού. Εμείς τι πλήση κάνουμε.
1: Εντάξει, βέβαια, αυτή είναι η άποψή του. Καλημέρα, καλημέρα, Μιχάλη.
0: Ο Παράσχος. Οπ. Ο Παράσχος, εσύ ήρθε από το νησί. Γεια σου, ρε Παράσχο. Ωραία, τα σταφύλια κοκκινίζουνε.
1: Εντάξει. Η Εύη έχει στείλει, φίλοι μας, μήνυμα. Καλημέρα, βγήκα τρέχοντας από το κολυμπητήριο για να σας ακούσω.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου.
1: Τόσο πολύ.
0: Ευχαριστούμε, ρε, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, βρέβουλα μου.
0: Θα σου πάρουμε αδιάβροχα ακουστικά.
1: Τίποτα
0: μέσα.
1: Τίποτα μέσα, να κολυμπάει για να τα κάνει.
0: Μου κάνανε δώρο ένα μικρό ηχιάκι που είναι αδιάβροχο, λέει. Το βάζεις μέσα στο νερό.
1: Γιατί θα παίρνεις με το χιάκι στη
0: ναι,
1: θάλασσα,
0: μικρό,
1: Νίκο.
0: Θα πάρω. Επιπλέει κιόλας πάνω, θα πω μουσική.
1: Θα βάλεις κάποιον να σε φωτογραφίσει,
0: ναι,
1: όμως, Να έχω εγώ τη
0: θα βάλω ένα στρώμα και το χιάκι δίπλα και θα ακούω.
1: Λοιπόν, μαζί μας, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα είναι η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business.

0: Και βέβαια τρέχει ο διαγωνισμός μας για 6 τυχερούς, ο Real FM και η Maneskin Travel. Σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay, στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στην μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Απολαύστε 4 ημέρες με ημιδιατροφή, πισίνα, με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Maneskin, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στη 29 στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τον υφυπουργό, τον υφυπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο.
0: Κύριο Μαρκόπουλο, βεβαίως.
2: Real FM

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον υφυπουργό αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πριν ξεκινήσει ο Νίκος με τα οικονομικά, γιατί όπως
2: και τα πολιτικά.
0: Να δούμε λίγο τα πολιτικά. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα ζητήσει από τον Άριο Πάγο την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Και θα θέλαμε να το σχολιάσετε, γιατί προημερών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι όταν συμβαίνει και μας καλεί δικαιοσύνη, πρέπει να πηγαίνουμε. Οφείλουμε να πηγαίνουμε.
1: Κοίταξε, μένω στην αρχική τοποθέτηση ότι ο ίδιος θέλει να παρέχει σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη πλήρη στοιχεία και μίλησε και για την άρση της ασυλίας, το ότι δεν θέλει να κάνει χρήση ασυλίας. Από εκεί και πέρα, κοιτά, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί για πράγματα τα οποία στο τέλος αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν έτσι. Θυμίζω την υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία κατασυκοφαντήθηκε, καταταλαιπωρήθηκε και στο τέλος αποδείχθηκε μια μεγάλη σκευωρία με πληρωμένους ψευδομάρτυρες. Επομένως, ας δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Όμως, το να καταδικάζουμε, και δεν μιλώ προφανώς για εσάς, ερώτηση κάνατε, το να καταδικάζουμε συλλήβδιν πρόσωπα τα οποία για κάποιο λόγο βρίσκονται στη δημοσιότητα, έχει μια επιχειρηματολογία, την παρακολουθώ του κυρίου Αβραμόπουλου, ότι ήταν ενημερωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε εγκρίνει, είναι φορολογημένα όλα. Επομένως, ας δούμε τις εξελίξεις. Σε γενικές γραμμές όμως είμαι πάντα πάρα πολύ επιφυλακτικός.
0: Επειδή δεν εμφανιστεί ενώπιον των Βέλγων δικαστών, εγώ δεν ρωτάω για την ουσία της υπόθεσης, δεν λέω γι' αυτό. Αυτό όπως είπατε το εξηγήσατε, το αιτιολογήσατε, είπατε ας περιμένουμε να δούμε και φυσικά πρέπει να περιμένουμε όλοι να δούμε.
1: Έχει πάντως δεχτεί πολλά πειρά.
0: Λέει ότι δεν θα εμφανιστεί ενώπιον των Βέλγων δικαστών. Θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει, δηλαδή δεν θα έπρεπε να εμφανιστεί?
1: Δεν γνωρίζω στο νομικό επίπεδο γιατί αυτό το προωθεί, δεν γνωρίζω νομικά γιατί το κάνει. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν σας κρύβω ότι επειδή έχω παρακολουθήσει στενά άλλες περιπτώσεις τις οποίες ο Δημήτρης Αβραμόπουλος πάλι είχε μπει στο στόχαστρο, σε κάθε περίπτωση από αυτές έχει αθωωθεί. Και μάλιστα επειδή επαναλαμβάνω την υπόθεση της Νοβάρτης και ως βουλευτής στην Εξεταστική Επιτροπή την είχα χειριστεί, όλα τον είχαν κρεμάσει τον άνθρωπο στα μανταλάκια πόσα χρόνια και στο τέλος αποδείχθηκαν όλα έολα. Επομένως ας είμαστε λίγο πιο χαμηλά σε τόνους, θα αποδείξει αυτά τα οποία ο κύριος Αβραμόπουλος πρέπει να αποδείξει και νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε τις τελικές διαδικασίες.
0: Εχθές ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας, δίνοντας τη συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ, είπε πολλά και για οικονομικά. Δηλαδή, είπε ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, υπάρχουν χρήματα για να δοθούν, προς ενίσχυση των συγκεκριμένων ομάδων. Ότι θα δημιουργηθεί ένα εθνικό ταμείο ανάκαμψης και ότι θα υπάρξει μια πατριωτική εισφορά από τους πολύ πλούσιους.
2: Και σας κατηγόρησε για απευθείας αναθέσεις.
0: Ναι, σε έργα.
1: Τώρα, ο πρωθυπουργός του Καλογρίτσα με τα βοσκοτόπια. Ο πρωθυπουργός που πήγαιναν υπουργοί του στη δικαιοσύνη για να κάνουν παρεμβάσεις. Ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου είχε στηθεί η υπόθεση Νοβάρτης, τώρα να μας μιλάει για καθαρότητα, γιατί ξέρετε αυτό το είμαι πόσο τίμιος είμαι και εγώ τουλάχιστον ήμουν έντιμος.
0: Αυτό το αναγνωρίζουν και οι δημοσκοπήσεις βέβαια. Το στοιχείο της εντιμότητας είναι αυτό που προκρίνεται ως προσόν.
1: Εγώ έκανα το σχόλιο μου, θεωρώ όμως ότι σε κάθε περίπτωση ωραίες οι εκθέσεις ιδεών, να δούμε και κανένα πρόγραμμα όμως οικονομικό. Επειδή ο Νίκος Ρογκάκος είναι πολύ έμπειρος οικονομικός δημοσιογράφος στα οικονομικά, να δούμε και κανέναν αριθμό. Και θα πω και κάτι, αφού όλα αυτά ήταν τόσο εύκολα, όταν ο Έλληνας πεινούσε, όταν ο Έλληνας ήταν άνεργος και είχαμε προσεγγίσει το 20% της ανεργίας, όταν κόβανε τις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί όλα αυτά τα πολύ ωραία δεν τα έκανε?
0: Γιατί τώρα έχει διαφορετική αντίληψη. Δεν πιάνει το νήμα εκεί που το άφησε. Αυτό ο ίδιος το είπε.
2: Ξεκινάει από την αρχή, ο κύριος Τσίπρας λέει.
1: Καλό είναι να αλλάζεις γνώμη, αρκεί να πεις και καμιά συγγνώμη. Γιατί στο βιβλίο δεν ήταν καμιά συγγνώμη. Έφταιγε ο Βαρουφάκης, έφταιγε ο Παπάς, έφταιγε ο Πολάκης, έφταιγε η Κωνσταντοπούλου. Ο Τσίπρας δεν έφταιγε σε τίποτα.
2: Πάντως ακούστε, αυτός ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, αυτός ο άνθρωπος τι λέει ουσιαστικά? Ότι τα 6 δις που υπεραποδίδει, μη σας προλάβει και δώσει 13η και 14η σύνταξη άμα βγει και προλάβει και τα λοιπά. Φτάνουν τα λεφτά αυτά κατά τον κύριο Τσίπρα.
1: Ακούστε να δείτε.
2: Λέω εγώ τώρα έτσι, εγώ προτρέχω να του φτιάξω πρόγραμμα αυτό.
1: Επειδή άκουσα λίγο έτσι και την κριτική πριν που κάνατε, ακούστε να δείτε. Αυτή η κυβέρνηση κατηγορείται γιατί είναι συνεπής με ποιο στόχο? Για να ελαφρυνθούν οι νεότερες γενιές. Αν αρχίσουμε πάλι ένα χωρίς λογική και χωρίς κοστολόγηση πάρε κόσμε, μετά θα πρέπει να απολογηθούμε στα παιδιά μας. Γιατί όπως είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον οποίο πολύ συχνά επικαλείται ο Αλέξης Τσίπρα, το χρέος ή θα μας καταπιεί ή θα το καταπιούμε. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε, με λογική και με πρόγραμμα ξεχρεώνουμε για να μην έχουν τα χρέη τα παιδιά μας. Ρωτήστε τους νέους, τη νέα γενιά των σημερινών 35-άριδων, 40-άριδων, 30-άριδων, 25-άριδων, πόσο ταλαιπωρήθηκαν από χρέη που συσσωρεύτηκαν από αλόγιστες δαπάνες. Ακούγεται πολύ ελκυστικό και εμείς θα θέλαμε να δώσουμε 13η σύνταξη, να δώσουμε 13ο, 14ο μισθό. Ακούγονται πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Όμως εμείς θα απολογηθούμε στα νέα τα παιδιά, γιατί αν γίνουν όλα αυτά με τη μεγάλη ευκολία που κάποιοι τα τάζουν, σε κάποια στιγμή θα έρθει ξανά κάποιος, θα μας χτυπήσει την πλάτη και θα μας πει θα έρθει τρόικα και εμείς απλά θα τη βαφτίζουμε θεσμούς.
0: Πάντως στην τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε, εκεί δόθηκε στη δημοσιότητα, η διαφορά,
3: 22%.
0: Η διαφορά 20%. Είναι 7 μονάδες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία. Και
3: τι 7 μονάδες, 25% είχε ο Τσίπρας,
0: ναι,
3: που λέει ο λόγος.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω μη...
1: Τέλος πάντων, η συζήτηση γύρω από τις δημοσκοπήσεις είναι μια μεγάλη συζήτηση.
3: Πάλι είναι μεγάλη συζήτηση. Άμα δεν σας ευνοούν, είναι μεγάλη. Άμα σας ευνοούν, είναι μια χαρά η συζήτηση.
1: Κύριε Μαρκόπουλε. Εγώ δεν βλέπω στο πεδίο πάντως μια τέτοια κατάσταση. Θα μου επιτρέψετε τη δική μου άποψη. Βλέπω ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται υποσχηματισμό. Τα στελέχη του δεν ξέρουμε ποια είναι. Έκανε μια συγκέντρωση πρόσφατα, μάλιστα και στην περιφέρειά μου, στην Νίκαια, ο κύριος Τσίπρας. Δεν ήταν και κάτι συγκλονιστικό. Τώρα για να σας δώσω κάποιο μεγέθη, ένας μέσος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να κάνει τρεις φορές μεγαλύτερη.
3: Βαριές κουβέντες τώρα, βαριές κουβέντες.
1: Αφήστε το να το δούμε. Εγώ δεν υποτιμώ τον πρώην Πρωθυπουργό. Έχει και ένα αξίωμα το οποίο του δίνει μια βαρύτητα. Δεν υποτιμώ τις ικανότητες τις οποίες έχει ως προς το κομμάτι της έκφρασης πραγμάτων. Έχει επικοινωνιακά χαρίσματα, δεν τον υποτιμούμε. Από την άλλη όμως, με στελέχη τα οποία δεν τα γνωρίζει η κοινωνία. Με προγράμματα γενικόλογα στη λογική έκθεση ιδεών χωρίς κοστολόγηση, θέλω να ελπίζω ότι σε κάποια στιγμή θα μας παρουσιάσει ένα οργανωμένο πρόγραμμα και μια οργανωμένη ομάδα.
3: Να ρωτήσω λίγο.
1: Μέχρι στιγμή βλέπω κάποιους οι οποίοι τον βρίζανε σε ένα επίπεδο που δεν τολμήσαμε ούτε εμείς που ήμασταν οι πιο σκληροί επικριτές του να τον βρίσουμε, να μας παρουσιάζονται στο καινούριο. Να το δούμε.
3: Λοιπόν, για να δούμε λίγο το fuel πάστερο, να ρωτήσω εγώ. Θα συνεχιστεί ή όχι και για το πετρέλαιο και το fuel, και το, η επιδότηση στην Αγγλία και το fuel.
1: Ας τα δούμε αυτά, ακούστε να δείτε τώρα. Εμείς είμαστε σε μια διαδικασία μέσα στο καλοκαίρι, συνομιλούμε για το μείγμα της πολιτικής από το Σεπτέμβρη και μετά. Θα δούμε όλες τις προοπτικές που υπάρχουν.
3: Καλά, μέχρι να έρθει ο Σεπτέμβρης, κύριε Μαρκόπουλε, να βάλουμε και πετρέλαιο. Δηλαδή στην Αγγλία, αυτό ρωτάω, το πετρέλαιο θα συνεχιστεί, λέγανε ότι θα συνεχιστεί, ας πούμε.
1: Θα τις δούμε τις πολιτικές, θα εξειδικευτούν. Αυτό το οποίο εγώ το οποίο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι εξετάζουμε ένα μείγμα πολιτικής με ολιστική προσέγγιση. Κακώς γράφονται, ακούγονται, διαραίονται, δεν ξέρω από πού και πώς και δεν με ενδιαφέρει, πολιτικές οι οποίες αφορούν μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μία λογική κάλυψης αναγκών σε ευρύ φάσμα κοινωνικό και αυτή είναι η προσέγγιση την οποία έχουμε ως οικονομικό επιτελείο. Ολιστική προσέγγιση λοιπόν.
0: Δηλαδή, πέρα και από τους ευάλωτους, θα πάτε και στη μεσαία τάξη, θα πάτε και στους ελεύθερους επαγγελματίες, εννοείται.
1: Προφανώς η μεσαία τάξη την οποία τη ρήμαξε ο κύριος Τσίπρας, μια και μου είπατε πριν, και το αποκάλυψε και ο κύριος Τσακαλώτος με πρόγραμμα τη ρήμαξε. Η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι σε όλο το φάσμα της εργασίας είναι οι ομάδες με τις οποίες συνομιλούμε αυτό το διάστημα, ακούμε, διαβουλευόμαστε και προφανώς αποτελούν ομάδες κοινωνικές που θα πρέπει να εξετάσουμε μέτρα για να τους βοηθήσουμε μέσα σε αυτή την περίοδο. Υπάρχει μια κρίση τιμών, το ξέρουμε όλοι διεθνείς. Είμαστε εδώ όμως για να δώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες πολιτικές και λύσεις. Προφανώς λοιπόν όταν μιλάμε για μέτρα, τα οποία θα έρθουν εντός του επόμενου διαστήματος της ΔΕΘ, μιλάμε με μια ολιστική προσέγγιση και όχι στη λογική του μια και έξω, μια ομάδα και έξω. Επειδή το λέω αυτό, γιατί καλλιεργήθηκαν κάποιες προσδοκίες, όχι από την πλευρά μας, κυρίως από μια σειρά προσδοκιών που υπάρχουν, για πολιτική που θα αφορούσε μία ή δύο μόνο κοινωνικές ομάδες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
3: Κύριε
1: Η
3: Μαρκόπουλε.
1: Κοινωνία στο σύνολό της έχει ανάγκη.
3: Κύριε Μαρκόπουλε, δεν ξέρω αν είδατε την έρευνα της ΓΕΣΕ. Τι λέει η έρευνα της ΓΕΣΕ? Προσγειώθηκε 31% κάτω από το 2009 η αγοραστική δύναμη των μισθών. Τι θέλω να πω? Ότι όσες αυξήσεις και αν έχουν γίνει, που έχουν γίνει αυξήσεις, δεν λέει κανείς όχι στους μισθούς, παρόλα αυτά η αγοραστική δύναμη είναι στα τάρταρα. Και αυτό έχει σημασία για τον πολίτη, κύριε Υπουργέ.
1: Αυτό το πρόβλημα το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η εισαγόμενη ακρίβεια λόγω μιας σειράς παραγόντων, λόγω του COVID, λόγω της εισόδου της Κίνας στην κατανάλωση που αυξάνει τις τιμές των βασικών προϊόντων, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, βλέπετε μια σειρά παραγόντων, έχουν οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις. Από την άλλη, εμείς τι κάνουμε? Επιδιώκουμε με διαρκή μέτρα ανακούφισης των πολιτών να δίνουμε ανάσες. Βλέπετε ότι ακόμα και το τελευταίο μας νομοσχέδιο, θα πάω και σε αυτό για τους δανειολήπτες, αυτή την κατεύθυνση κινείται. Εμείς κάνουμε λογικές κινήσεις. 6 αυξήσεις κατώτατα του μισθού, αύξηση του μέσου μισθού. Οι πρώτες αυξήσεις, έχουμε αυξήσει 16% τη συντάξη από το 2023. Δώσαμε τώρα πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ για να αυξηθεί το επίδομα. Δίνουμε από πρώτης πρώτου πάλι ανάλογα την πορεία του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, πάλι θα υπάρξουν αυξήσεις της συντάξης 700 εκατομμύρια ευρώ. Δίνουμε όμως με μια λογική και μια στρατηγική οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, μιας οικονομίας που πριν από λίγα χρόνια, θυμόσαστε, ήταν στο χείλος της καταστροφής, δεν είναι απεριόριστες. Και όποιος λέει το διαφορετικό, πάει να μπλέξει την Ελλάδα σε περιπέτειες. Εμείς λοιπόν λέμε, προσπαθούμε με πρόγραμμα να βοηθήσουμε, γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που μπορούμε προφανώς θα το δώσουμε.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή
2: καλά,
0: συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
4: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε...

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 3 το μεσημέρι σε τμήματα δρόμων στην Αρκαδία με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Ισχυρή σύσταση απευθύνει η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αρκαδίας για την απαγόρευση οποιασδήποτε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά εν ώψη της διοργάνωσης του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η πορεία των εργασιών και ο προγραμματισμός των επόμενων παρεμβάσεων αποτέλεσαν το αντικείμενο της αυτοψίας που πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Κωνσταντίνος Μανδρώνης στα έργα κατασκευής του δρόμου προς τη Μονή Γοργοεπικού στην Εστάνη. Ορίστηκε ο ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου ψηφιακού μετασχηματισμού για τον Δήμο Τρίπολης, το οποίο θα φέρει σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις στην υπηρεσία των πολιτών, των επισκεπτών και των τοπικών επιχειρήσεων. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Στις 8 το βράδυ η τελετή εγγενείων της νέας ανακαινισμένης πλατείας Μπασιάκου στην Τρίπολη. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική. Νέους όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας στις περιπτώσεις ίσπραξης χρημάτων από το δημόσιο και τις μεταβιβάσεις ακινήτων εισάγει η ΑΔΕ.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Δημοσίευμα από την Ιταλία θέλει τον Αστέρα Άκτορ κοντά στην απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου. Ο Αστέρας Άκτορ προχωρεί σε ουσιαστική αναβάθμιση των ακαδημιών του, δίνοντας τα κλειδιά στον Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μέναλο για το Ράλι Ακρόπολης. Η ειδική διαδρομή διεξάγεται 2 φορές, στις 11 το πρωί και στις 7 το απόγευμα, σε ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 26 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
9: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
12: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
13: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
12: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με λυσινό security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
13: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
14: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
15: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

0: Η Toyota έχει 370 βαθμούς, η Hyundai 243, η Toyota 2, δηλαδή η ομάδα με την οποία συμμετέχει ο Παγιάρη και νίωτε ο Solberg, ανάλογα δηλαδή που βρίσκεται ο ΣΓΕ, έχει 106 βαθμούς και τέταρτη και καταδιδρωμένη η Ford με την ιδιωτική ομάδα της M-Sport, 85 βαθμούς.
1: Λοιπόν Γιάννη, έχω εδώ τις δηλώσεις των οδηγών, οι οποίοι στο σύνολό τους λένε ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποφύγουν το κλαρτάρισμα. Αυτό όμως δεν είναι το τόσο ενδιαφέρον για τους ακροατές μας, όσο αυτό που είπε ο Τζος Μακέρλιν και αφορά τους θεατές. Λέει λοιπόν επί το ελληνικότερο, «Please spectators, get out of the road». Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι θεατές κάθονται σε επικίνδυνα σημεία μέσα στην ειδική διαδρομή.
0: Και θεωρητικά μπορεί να τους κόβει την τροχιά στις ειδικές διαδρομές. Την τροχιά που πρέπει να ακολουθήσει το αυτοκίνητο για να στρίψει.
1: Όχι μόνο,
0: πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Καταλαβαίνεις ότι ακόμα και ένας επαγγελματίας οδηγός επηρεάζεται από την παρουσία θεατών σε επικίνδυνα σημεία, κόβει ρυθμό με λίγα λόγια ή αλλάζει τις γραμμές του.
0: Πρόσεξε όμως τώρα. Να πούμε ότι όλα τα αυτοκίνητα, ειδικά τα αυτοκίνητα των εργοσιακών συμμετοχών, έχει μέσα κάμερες. Και οι κάμερες αυτές πάνε κατευθείαν στο κέντρο ασφάλειας του Ράλι Ακρόπολης, όπου εκεί πέρα υπάρχει η μονάδα της FIA, η ομάδα ασφάλειας FIA, η οποία βαθμολογεί την εξέλιξη του Ράλι Ακρόπολης σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια. Θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν ιδιαίτερη έμφαση στους θεατές ότι δεν πρέπει να ακυρωθεί καμιά ειδική διαδρομή και δεν πρέπει αυτά τα γεγονότα να σημαδέψουν τον ελληνικό αγώνα. Προσοχή λοιπόν στους θεατές να καθίσουν και να συνεχίσουν να βλέπουν τα είδωλά τους και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, αλλά μακριά από τις τροχές, ας το πούμε, των αγωνιστικών αυτοκίνητων σε ασφαλή μέρη, διότι δεν πρέπει να ακυρωθεί καμιά ειδική διαδρομή. Η FIA δεν κάνει καμία έκπτωση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Νίκο.
1: Να πούμε Γιάννη ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στο Ράλι Ακρόπολης είναι να ακυρωθεί η ειδική διαδρομή και να ακυρωθεί για λόγους επικίνδυνης θέσης των θεατών. Μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά κράτη διεκδικούν έναν από τους αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, που είναι μόλις 14, και στο παιχνίδι πρόσφατα έχουν μπει και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μια χώρα no budget, no limit budget που λένε, που σημαίνει ότι με τα λεφτά που διαθέτει πολύ εύκολα μπορεί να πάρει από μια ψωροκόστενα σαν την Ελλάδα έναν αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, εάν αυτός ο αγώνας κουτσάνει, εάν δηλαδή δείξει δείγματα ότι δεν υπολείπεται οργάνωσης και κυρίως σε θέματα ασφάλειας. Αυτός είναι και ο λόγος που λέμε στους θεατές, προσοχή πάνω απ' όλα, περιοριστείτε στα σημεία που έχει ορίσει η οργάνωση για την ασφαλή θέαση του αγώνα και σας παρακαλούμε πάρα πολύ να επακούετε στις εντολές των κριτών, που δεν είναι εκεί για να σας επιβληθούν, είναι εκεί για να διασφαλίσουν την παραμονή του αγώνα στο παγκόσμιο καλεντάρι.
0: Εντολές ακολουθούν, έτσι. Οπότε θα πρέπει να σεβαστούμε. Έχουν πάρει εντολές από την οργάνωση, έχουν πάρει εντολές από την FIA και κάνουν αυτό το οποίο τους λένε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τους σεβαστούν, διότι εκτελούν ένα έργο. Έτσι. Και πρέπει αυτό το έργο να τους σεβαστούμε πάρα πολύ. Και να σου υπενθυμίσω, Νίκο, ότι επειδή έχουν κάνει αίτηση πολλές χώρες για να ενταχθούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του WRC, να σου πω ότι η Αμερική θα είναι ήδη του χρόνου στο WRC το 2027. Η ΗΠΑ δηλαδή, έτσι, που σημαίνουν πολύ χρήμα, νέα χώρα, εκατομμύρια θεατών, που αλλάζει το τοπίο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Και κάτι άλλο, Νίκο, συγγνώμη, ότι φέτος βλέπουμε τα αυτοκίνητα Ράλι 1 για τελευταία φορά. Και γιατί τα βλέπουμε για τελευταία φορά? Διότι από του χρόνου θα ισχύσουν οι νέοι κανονισμοί.
1: Νέοι κανονισμοί που ενδεχομένως θα βελτιώσουν το επίπεδο συναγωνισμού, καθώς θα εμπλακούν περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερες μάρκες. Γιατί οι προδιαγραφές των αυτοκινήτων WRC του 2027, που μέχρι στιγμής μόνο...
2: Καλή

0: φαίνεται σελίκα, τέλος πάντων.
1: Όμως εδώ έτσι πως ήταν καμουφλαρισμένο έδειξε ότι ήταν πιο κοντά στο Γιάρης. Ενώ το πρωτότυπο που είχαμε δει, το καμουφλαρισμένο σε άλλες δοκιμές στην Πορτογαλία, είχε πιο κουπέ στυλ. Βέβαια δεν ξέρουμε τι θα επιλέξουμε και δεν ξέρουμε ο Άκιο Τογιώτα

0: ποιο μοντέλο θα θέλει να ρίξει στην αγορά το 2027 και ενδεχομένως με αυτό το οποίο θα θέλει να κάνει το ντεμπούντο του, το αγωνιστικό αυτοκίνητο της Toyota το 2027, να είναι ένα νέο μοντέλο.
1: Πάντως με βάση όλα αυτά έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα που θα διεκδικούν τις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης των αγώνων. Γιατί μέσα στο παιχνίδι είναι η Skoda, είναι η Lancia, για την οποία να θυμίσουμε ότι έρχεται στην Ελλάδα επίσημα μετά από 34 χρόνια. Η τελευταία φορά που είχε έρθει η ομάδα της Lancia στην Ελλάδα για το Ράλι Ακρόπολης ήταν το 1992. Εγώ το 1993 όμως... ήρθε η μη επίσημα με ιδιωτικές ομάδες.
0: Και μια πάλι ιδιωτική ομάδα ήρθε το 1995 με το Μίκη Μπιαζιό.
1: Ναι, ιδιωτική ομάδα. Η επίσημη ομάδα της Lancia και κατά ψέματα και οι δύο ομάδες που είναι σήμερα εδώ, που θεωρητικά είναι δορυφόροι της Τελάντης, είναι επίσημες ομάδες. Έχει να έρθει από το 1992.
0: Εγώ όμως θα σου πω ότι λένε ότι η καλύτερη Lancia Integrale που εμφανίστηκε ήταν αυτή με το Sainz το 93, που τα μοτέρ ήταν δουλεμένα σε Lamborghini.
1: Καθόλου απίθανο. Το σίγουρο είναι ότι εάν τα πράγματα εξελιχθούν όπως δείχνουν, το 2027 θα έχουμε ένα πολύ πιο ενδιαφέρον παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι, καθώς και η Hyundai έχει δείξει το ενδιαφέρον της να ακολουθήσει με WRC2. Η Ford, η M-Sport συγκεκριμένα, θα φτιάξει Fiesta WRC2, παρότι το Fiesta αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται στην αγορά σαν μοντέλο προς πώληση. Επίκειται το ηλεκτρικό, αν θυμάμαι καλά, Γιάννη.
0: Ακριβώς, το οποίο θα είναι μια παραλλαγή του Renault 5, γιατί θα υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ Renault και Ford.
1: Και βέβαια η μεγάλη καινοτομία είναι ότι η Lancia συμμετέχει στο Rally Ακρόπολης με 4 αυτοκίνητα τα οποία δεν μπορείς να βρεις στην αγορά. Δεν πολλούνται.
0: Ακριβώς.
1: Όχι τα αγωνιστικά, τα απλά μοντέλα.
0: Το Lancia το Y δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και εδώ να σου πω κάτι, Νίκο, ότι ναι, μεν παραμόνη στο Ακρόπολης ανακοινώθηκε ότι η FIA δημιουργεί ένα νέο kit για τα Rally 2 εν ώψη 2027, με όπως είπε εσύ πριν, με νέα αεροδυναμικά βοηθήματα και 10 κιλά ελαφρύτερο, που όμως ανακοίνωσε η Skoda και η Hyundai ότι δεν θα ακολουθήσουν αυτές τις προδιαγραφές και θα τρέξουν το 2027 με τα ίδια αυτοκίνητα, προετοιμαζόμενοι για το 2028.
1: Πολύ ωραία όλα αυτά, Γιάννη, και ενώ τα αυτοκίνητα πηγαίνουν για το remote service της Αράχοβας προκειμένου να συνεχίσουν με την ειδική στήρη, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε μερικές μουσικές ανάσες.
0: Πριν πούμε όμως για τις μουσικές ανάσεις, να πούμε ότι 12 η ώρα θα ανακοινώσουμε, όχι θα ανακοινώσουμε, θα μπούμε στη διαδικασία των ερωτήσεων για τα 10 βιβλία που θα δώσουμε δωρεάν. Τα βιβλία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, «Η ζωή μου σε λωρίδα προσπεράσματος», στη λωρίδα προσπεράσματος, είναι ένα βιβλίο, μια αφήγηση ζωής στο χαρτί 740 σελίδων, όπου 10 νικητές που θα απαντήσουν σε εύκολες ερωτήσεις θα γίνει δικό τους.
1: Θύμισε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. 12 η ώρα θα κάνουμε την ερώτηση. Θα δώσουμε και έναν αριθμό τηλεφώνου και αυτός που θα απαντήσει σωστά πρώτος, συμπληρώνοντας και τη διεύθυνσή του, θα είναι ο νικητής του βιβλίου.
0: Θα το παραλάβει εδώ από το Service Pack. Να πούμε ότι δεν έχουμε βγάλει τις ερωτήσεις.
1: Σε περίπτωση,
0: θα τις βγάλουμε εκείνη την ώρα.
1: Σε περίπτωση που είναι κάτοικος Αθηνών ή είναι στο Λουτράκι, θα το παραλάβει από το Service Pack ή από τον εκδοτικό οίκο 24 γράμματα. Σε περίπτωση που είναι κάτοικος επαρχίας, θα σταλεί ταχυδρομικά.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, για να σε βάλω τώρα σε διαδικασία στοιχήματος. Ποιος λες να κερδίσει?
1: Λοιπόν, ενστικτοδός πιστεύω θα κερδίσει ο Evans,
0: και
1: κάτι όπως το και εσύ,
0: ναι,
1: τι κρίμα.
0: Το
1: πρέπει να διαφωνήσουμε όμως, δεν γίνεται.
0: Εγώ έχω πει, το έχω πει από πριν ότι θα είναι ο Evans.
1: Να ολοκληρώσω. Ναι. Ενστικτοδός λοιπόν πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Evans, παρότι έχει μεγάλο μειονέκτημα σήμερα που σκουπίζει τις ειδικές διαδρομές. Θα ήθελα πάρα πολύ να κερδίσει ο Takamoto Katsuta, πάρα πολύ, για λόγους συμπαθίας και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, θέλω να το δω αυτόν τον άνθρωπο να πηγαίνει στην κορυφή του πόντιουμ στο Ράλι Ακρόπολης, γιατί είναι ο συμπαθέστερος με διαφορά οδηγός ράλι όλων των εποχών, κατά την άποψή μου και κατά τη δική σου.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Και
0: τον θυμάσαι στη Λαμία πώς του μιλήσαμε και πώς ευγενικός ήταν με το χαμόγελο, έτσι κοντούλης, διακριτικός, πολύ ευγενικός κτλ.
1: Μα με όλους. Και τώρα πάμε και στο επαγγελματικό. Θα ήθελα να κερδίσει η Hyundai, γιατί η ομάδα αυτή πρέπει να πάρει, αν θες, κουράγιο προκειμένου να συνεχίσει τόσο στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα όσο και σε αυτά που έπονται.
0: Πιστεύεις ότι η Hyundai την ενδιαφέρει το WRC, γιατί έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στο WEC, παγκόσμιο πρωτάθλημα αντοχής, έτσι με την ομάδα, με το brand Genesis, που είναι το luxury μοντέλο της Hyundai, και από ό,τι βλέπω δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αντοχής.
1: Είναι τόσο μεγάλη εταιρεία η Hyundai, Γιάννη, πίστεψέ με, που μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα και στο VEC και στο WRC και στη Φόρμουλα 1 και στη Φόρμουλα E και οπουδήποτε. Όπως ανάλογα και μεγαλύτερη ακόμα, είναι η ομάδα της Toyota. Κακά τα ψέματα. Αυτές είναι εταιρείες οι οποίες, συγχώρεσέ μου την έκφραση, δεν κολλώνουν.
0: Δεν κολλώνουν, αλλά πάρε όμως λοιπόν το μήνυμα τώρα που στο έχει δώσει πάλι ο Νίκος Έλληνας, που σου λέει τι γίνεται με αυτή την ιστορία με τα Toyota και με τα ηλεκτρικά Hilux. Δηλαδή δεν είναι τρομερό από χτες που ανακοινώσαμε ότι η Toyota κάνει την επανάσταση και για πρώτη φορά στην ιστορία της δημιουργεί ένα pick-up ηλεκτρικό, να έχουμε πάρει αυτά τα μηνύματα.
1: Σκέψου λοιπόν τι επανάσταση έχει να γίνει αν την Κυριακή το μεσημέρι στο πιο ψηλό σκαλί του πόντιου ανεβεί ο Takamoto Katsuta και έρθει ο Άκιο Toyota με τα ελικόπτερα και τα στρατά. Γιατί είναι αυτό που θέλει περισσότερο από όλα στη ζωή του, έναν Ιάπωνα πρωταθλητή, παγκόσμιο πρωταθλητή, σε ένα Ιαπωνέζικο αυτοκίνητο της εταιρείας.
0: Και να μην ξεχνάμε ότι ο Άκιο Toyota είναι ο άνθρωπος που έχει την Toyota, είναι ο άνθρωπος που οτιδήποτε πει και κάνει τον ακολουθούν όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Να πάρουμε λοιπόν ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
2: Κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

Όλοι εδώ πάντως έχουμε μπει ήδη σε καλοκαιρινό mood και βέβαια ανυπομονούμε για τις διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές βέβαια σημαίνουν και καλοκαιρινές αγορές. Γι' αυτό και από 30 Ιουνίου ένας είναι ο προορισμός. Το νέο κατάστημα Pepco που έρχεται στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναβαρίνου απέναντι από τα Lidl. Η πασίγνωστη αλυσίδα Λιανικής με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έρχεται και στην Τρίπολη. Με μια τεράστια ποικιλία σε είδη ένδυσης και σπιτιού σε πραγματικά χαμηλές τιμές. 30 του μηνός λοιπόν οι αγορές στην Τρίπολη γίνονται Pepco.

0: Park του Rally Ακρόπολης 2026 εδώ στο Λουτράκι. Συνεχίζουμε την μετάδοση της ουσιαστικά πρώτης ημέρας του αγώνα, με τα αυτοκίνητα να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ειδική διαδρομή Στήρη 1. Γιάννη.
1: Η δράση έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και βλέπουμε, Νικόλα, εκπλήξεις, καθώς στην ειδική διαδρομή Στήρη τον πρώτο χρόνο τον έκανε ο ΣΓΕ με χρόνο 14.52.9 με 1,9 δευτερόλεπτα πίσω τον Εβίλ, και η έκπληξη είναι ο Άμστρονγκ, ο οποίος έχει ίδιο ακριβώς χρόνο με τον Εβίλ σε μια ειδική διαδρομή 24,18 χιλιόμετρα, η μεγαλύτερη του πρώτου σκέλος. Νεβίλ και Άμστρονγκ έχουν κάνει δικό χρόνο. Και να πούμε, Νίκο, διότι εσύ είσαι ένα παρόν τώρα εδώ πέρα που μιλάγαμε με τον Μάλκομ Γουίλσον, το φίλο μας Μάλκομ Γουίλσον, ότι ναι μεν αλλάξανε μοτέρ στο Ford Puma Rally 1 χτες μετά το shakedown. Ποιος ήταν λοιπόν ο λόγος που μας είπε, Νίκο, ότι άλλαξαν το μοτέρ
0: ένα
1: στο Puma?
0: Ένα πιστόνι πήρε το δικό του δρόμο χωρίς να ξέρει γιατί.
1: Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, όταν έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους, έχουμε τις κατάλληλες πληροφορίες.
0: Το ευτύχημα, Γιάννη, για όσους αγαπούν τον WRC, είναι ότι ο Γουίλσον μας είπε ότι μόνο καλύτερα πράγματα περιμένουμε στο μέλλον για αυτή τη μορφή των αγώνων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
1: Και να πούμε ότι στο Ντακάρ ο Κάρλος Σάινθ θα οδηγήσει ένα από τα Ράπτορ μαζί με τον Άνι.
0: Όμως έχουμε ανακατάταξη στις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης, με τον Νεβίλ να είναι πρώτος, τον Οζιέ δεύτερος 11 δευτερόλεπτα πίσω και τον Άρμστρονγκ, εδώ είναι η έκπληξη που λες, Γιάννη, στην τρίτη θέση. Έχουμε λοιπόν ένα Hyundai, ένα Toyota και ένα Puma στις τρεις πρώτες θέσεις της γενικής, με το Φουρμό να έχει υποχωρήσει στην τέταρτη θέση.
1: Τρεις θέσεις έχασε ο Φουρμό.
0: Έχασε τρεις θέσεις.
1: 7,1 δευτερόλεπτα πίσω από τον Άρμστρονγκ είναι. Ενώ πέμπτος είναι ο Παγιάρη στα 21,9 δευτερόλεπτα από τον Φορμό, σχεδόν ένα λεπτό, 50,2 δευτερόλεπτα. Σε λίγο, Νίκο.
0: Όλοι οι οδηγοί, Γιάννη, παραπονιούνται για τα λάστιχα και ο Κατσούτας αυτή την ειδική είχε ξεφούσκο το λάστιχο στον τερματισμό.
1: Και ο Εύανς δήλωσε ότι...
0: Ο Εύανς δήλωσε ότι είναι πολύ κλειστερό το τερέν και λογικό είναι, γιατί σκουπίζει το δρόμο, και όλοι οι οδηγοί λένε ότι τα λάστιχα της Hankook δεν είναι προετοιμασμένα για αυτού του είδους συνθήκες. Όμως,
1: παρά το γεγονός όμως, δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα ακριβώς, δεν έχει έρθει, ακριβώς, 30 δευτερόλεπτα. Έχουν πει λοιπόν όλοι ότι το φετινό Eco Rally Ακρόπολης είναι ένας αγώνας λαστιχοφάγος.
0: Να πούμε και λοιπόν για τους φίλους
1: πώς θα εξελιχθεί. Πες λοιπόν την είδηση για το ελληνικό πλήρωμα και να προχωρήσουμε για την κλήρωση.
0: Να πούμε για τους φίλους του Παναγιώτη Ρουστέμι ότι εγκατέλειψε στην ειδική βοξίτες. Οι πληροφορίες που δεν είναι επιβεβαιωμένες λένε για σπασμένο ψαλίδι. Αν μάθουμε κάτι περισσότερο αργότερα, θα σας ειδοποιήσουμε. Προς το παρόν, πρώτος στην ελληνική γενική κατάταξη είναι ο Λάμπρος Αθανασούλας.
1: Στοπ. Πάμε λοιπόν τώρα στην κλήρωση. Όπως έχουμε πει, θα κληρώσουμε 10 βιβλία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου με τίτλο «Η ζωή μου στη λωρίδα προσπεράσματος». Τι λες να κάνουμε λοιπόν, ποια είναι η πρώτη ερώτηση?
0: Γιάννη, επειδή εγώ δεν είμαι καλός στην ιστορία, θα ήθελα την ερώτηση να τη θέσεις εσύ και να πεις σε ποιο τηλέφωνο θα πρέπει να σταλεί μήνυμα με τη σωστή απάντηση και τη διεύθυνση αυτού που έχει απαντήσει.
1: Λοιπόν, τη βρήκα.
0: Σε ακούω.
1: Να κάνουμε λοιπόν την ερώτηση. Το WRC θεσπίστηκε ο θεσμός το 1973. Ποιος ήταν λοιπόν ο νικητής του πρώτου Ακρόπολης το 1973?
0: Να πω.
1: Να μην πεις, διότι αυτή είναι η ερώτηση. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ ο συνοδηγός. Καλό θα είναι. Θέλουμε λοιπόν τον οδηγό, τον συνοδηγό και το αυτοκίνητο.
0: Είπες δεν μας ενδιαφέρει ο συνοδηγός.
1: Τόσο είναι... πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πει ότι ο οδηγός ήταν αυτός με αυτοκίνητο αυτό. Μπράβο. Και δεν θυμάμαι τον συνοδηγό. Okay, δεν θα τον απορρίψουμε. Θα είναι νικητής. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση για το πρώτο βιβλίο από τα 10 είναι Rally Ακρόπολης 1973. Ποιος ήταν λοιπόν, ποιο ήταν το πλήρωμα που κέρδισε τον αγώνα? Απαντήσεις με μηνύματα στο εξής τηλέφωνο. 694-58-53-883. Επαναλαμβάνουμε. Τηλέφωνο 694-58-53-883 για το πρώτο βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου με την εξής ερώτηση. Rally Ακρόπολης 1973. Ποιο ήταν το πλήρωμα και με τι αυτοκίνητο που ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του Βάθρου?
0: Στείλτε την απάντησή σας συνοδευόμενη από τη διεύθυνση κατοικίας σας. Το πρώτο σωστό μήνυμα θα κερδίσει και το πρώτο βιβλίο.
1: Συνεχίζουμε. Μην την πεις.
0: Όχι, βέβαια. Δεν είπα. Απλά μία ακόμα φορά να επαναλάβουμε το τηλέφωνο.
1: 694-58-53-883.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το στήρι Ολοκληρώνεται, είναι η μεγαλύτερη ειδική διαδρομή του πρώτου σκέλους σήμερα 5η 25 Ιουνίου, η οποία ειδική διαδρομή θα επαναληφθεί σαν στήρι 2 στις 14:46. Όμως...

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αρκαδία αλλά και αυτές που προγραμματίζονται βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, τα σούρτα φέρτα μετά από χρόνια στην Αρκαδία δεν επηρεάζουν τον κόσμο, αναφέρει ο βουλευτής Αρκαδίας Βαγγέλης Γιαννακούρας με αφορμή τις διαδοχικές επισκέψεις υπουργών στην περιοχή. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 3 το μεσημέρι σε τμήματα δρόμων στην Αρκαδία με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης 2026, πεζόταν στο arcadia.net38.gr. Η παραχώρηση χρήσης του υπαίθριου θεάτρου Στάκλωνα Τζίρικα για τη διοργάνωση εκδήλωσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης θα συζητηθεί στη συνεδρία της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης την ερχόμενη Δευτέρα. Τις θερμές ευχαριστίες του Δήμου Τρίπολης προς τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο ΟΕΡΜΗΣ εξέφρασε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ιωάννης Χασάπης για το δωρεά γάτο τροφής που θα διατεθεί στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Στις 8 το βράδυ, η τελετή εγγενείων της νέας ανακαινισμένης πλατείας Μπασιάκου στην Τρίπολη θα ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική. Σε επέκταση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των διαδικασιών για το πρόγραμμα Εξοικονομώ έως τα μέσα Ιουλίου προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Επίσημη επιστροφή του Χερόνιμου Μπαράλε στον Αστέρα Άκτορ, αυτή τη φορά για το πόστο του team manager. Αποχώρησε από τον Νικηταράδο Λιανών ο πρόεδρος της ομάδας Νικήτας Κουρνέτας. Ο ΟΖΙΕ επικράτησε στην υπερειδική της Παρασκευής στο ελληνικό στο πλαίσιο του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Διαβάστε όλο το σημερινό πρόγραμμα στο arcadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με κατατόπου συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

0: πλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ελάτε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2213 και 2214.
4: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκάδη 93,8. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Σήμερα πάρα πολλά, όπως ακούτε, εξάρια. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, τι είχαμε χθες? Είχαμε πολλούς υπουργούς στην περιοχή μας, πολλές εξαγγελίες, επανεξαγγελίες κατά κύριο λόγο. Είχαμε Ακαδημία Στελεχών του Κυβερνώντος Κόμματος για την πρόθεση του κυβερνητικού έργου, τα είπαμε και χθες αυτά. Είχαμε πολιτιστικές εκδηλώσεις, γενικά έχουμε και σήμερα. Έχει ξεκινήσει κανονικά το λεγόμενο πολιτιστικό καλοκαίρι του Δημητρούπολης, ασχέτως αν δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το σχετικό πρόγραμμα. Και βέβαια η αντίστροφη μέτρηση για το Eco Rally Ακρόπολης 2026 όσον αφορά την Αρκαδία έχει ξεκινήσει, και αύριο το Μέναλο και οι Κολίνες θα πάρουν φωτιά. Ο Αρκαδία 93,8 θα είναι εκεί, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουμε δίπλα μας ένα πανίσχυρο σύμμαχο. Μεγάλος χορηγός της κάλυψής μας για την Αρκαδία είναι η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί όταν μιλάμε για κορυφαίες επιλογές στο αυτοκίνητο,

αυτοκίνητο, η Car Option οδηγεί τις εξελίξεις στην πόλη μας. Τους ευχαριστούμε θερμά που στηρίζουν τη ζωντανή μετάδοση του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος της χρονιάς. Car Option Τρίπολης, επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota στον ομό Αρκαδίας, στο 4ο χιλιόμετρο Τρίπολης Σπάρτης. Και βέβαια το όπως θα γνωρίζετε, αν δεν το γνωρίζετε το μαθαίνετε τώρα, το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έχει ξεκινήσει χθες, όσον αφορά την Πελοπόννησο βέβαια και τα λοιπά, με υπερειδικές διαδρομές. Το θέμα θίγεται εμέσως και από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, όχι βέβαια με θετικό τρόπο, με κριτικό τρόπο, ένοχη σιωπή της κυβέρνησης την ώρα που ο Μητσοτάκης παρίστανε το ραλίστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοινώνει το μεγάλο deal με τον Ερντογάν, με επίκεντρο τα F-35 και την πώληση κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Καάν.

Τεμενάδες Μαξίμου στον Κώστα Καραμαλή υπό το φόβο του Σαμαρά. Ο Μητσοτάκης σέβεται τον πρώην Πρωθυπουργό, είναι από τις πιο εμβληματικές μορφές. Τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Είναι λίγο αργά για δάκρυα, αγαπητοί. Κατάρ Γκέιτ, κόλαφος η Κομισιόν για τον Αβραμόπουλο. Ο ίδιος προσφεύγει στον Άριο Πάγο για να μην εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψής του. Γιατί δεν τον διώχνει ο Κυριάκος όπως είχε κάνει το Πασόκ με την Καϊλή, λέει η εφημερίδα. Και όσον αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις, των οποίων χθες ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες, κάτω από τη βάση οι μισοί μαθητές ελάχιστοι αρίστευσαν.

Ελεύθερος τύπος, λεφτά υπάρχουν, αλλά και νέους φόρους υπόσχεται ο Τσίπρας, ο οποίος, κύριος Τσίπρας, πιθανότατα θα βρεθεί στην Τρίπολη πολύ σύντομα σε εκδήλωση που θα διοργανώσει το νέο κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στην περιοχή των Κλωνατζίδικων. Τώρα, το πότε θα γίνει και τι θα περιλαμβάνει ακριβώς, θα το μάθουμε και θα σας ενημερώσουμε εν ευθέτω χρόνο. Καταρχάς, αυτό που είναι δεδομένο είναι πως τη Δευτέρα, στη συνεδρία της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, υπάρχει θέμα που αφορά αίτημα για την παραχώρηση δημοτικού ακινήτου, όπως είναι βέβαια εκεί το σκάκι που λέμε, η σκακέρα. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς.

με 5,33 ευρώ το κιλό η επικήρυξη των λαγοκέφαλων. Κάνω αυτό με αυτό με τους λαγοκέφαλους. Έχετε πάθει, εντάξει. Viral το έχετε κάνει. Στον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπεται επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ από τους δήμους, όχι από όλους βέβαια τους δήμους, από όσους υιοθετήσουν το μέτρο. Όσον αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις, ο ελεύθερος τύπος αναφέρει πως είναι ασανσέρι βάση στον ΑΕΗ, κάθε χρόνο είναι βέβαια, εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους υποψηφίους. Πτώσεις σε νομικές και οικονομικές σχολές, σταθερά ψηλά ιατρικές, μικρή άνοδο στα πολυτεχνία, Βατερλό τα αρχαία, φυσική και μαθηματικά ανεβάζουν τον πύχη, μοιραίο μάθημα η βιολογία στο τρίτο πεδίο και κόφτηση αρχές οικονομικής θεωρίας στο τέταρτο. Κάτω από το 8,4 αναμένεται η κατώτατη βάση εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τα νέα σε σχέση πάντα με τις πανελλαδικές παρουσιάζει πού θα κινηθούν οι βάσεις. Στο πρώτο πεδίο σταθερότητα, ίσως μικρή πτώση λόγω αρχαίων ελληνικών. Ακούσατε, Βατερλώνα λέει ο ελεύθερος τύπος. Δεύτερο πεδίο, σημαντική άνοδος λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Τρίτο πεδίο, αυξημειώσεις σε σχολές, άνοδος στις ιατρικές. Και τέταρτο, σταθερότητα αλλά και ελαφρά μείωση στις υψηλόβαθμες, εννοείται τις σχολές που έχουν μεγάλη βάση εισαγωγής. ...7,5 βαθμοί στη Βενεζουέλα, εκτόνωση ενός αιώνα σε μία ώρα, χιλιάδες νεκροί, τραυματίες και οι αγνοούμενοι, μαρτυρίες από ομογενείς. ΣΥΡΙΖΑ, απελπισία, μηχανία, αδιέξοδα. Νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ζήτησε η μειοψηφία με βολές κατά φάμελου. Και ο κ. Τσίπρας, ο οποίος δήλωσε για ακόμα μια φορά, δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις για κανέναν στο νέο κόμμα, το είχε πει από την αρχή άλλωστε.

Μακελιό, Γεώργιος Παπαδόπουλος, 1996-2026. Τι, πού κολλάει το 2026, δεν ξέρουμε. Το 1996 επίσης, ναι, συμπληρώθηκαν δηλαδή 30 χρόνια μετά το θάνατο του δικτάτορα, όπως και του Ανδρέου Πανδρέου. Πλάκα, πλάκα. Και εδώ μνημονεύεται θετικά. 30 χρόνια μετά το θάνατό του, 30 χρόνια μετά αγαθά της μεταπολίτευσης και αυτοί πάμπλουτοι και κλέφτες. Έζησε έντιμος, πέθανε πάμφτωχος. Ποιος πέθανε πάμφτωχος? Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Εδώ οι εφημερίδες εποχής και δεν μιλάμε για τις. Δεν υπήρχαν αντιπολιτευόμενες εφημερίδες όπως καταλαβαίνετε. Μιλάμε για χούντα. Και ακόμα και άμα δείτε και κάποια επίκαιρα τότε, η γυναίκα, η σύζυγος του τότε δικτάτορα, έκανε επίδειξη πλουτισμού και αγορών. Αλλά πέθανε πάμφτωχος, εντάξει. Τραγικό. Για άλλη μια φορά το πρωτοσέλιδο. Η εστία τώρα. Θίγει κάτι το οποίο είναι μια λεπτομέρεια της λεπτομέρειας. Την σχολιάζει με τον τρόπο που θα σχολιάζε η συγκεκριμένη εφημερίδα. Αλλά είναι κατανοητό αυτό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Κατά την ταπεινή μας άποψη. Λοιπόν, απρέπεια Μητσοτάκης εξαρχάκο. Αποχώρησε με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μισά της συναυλίας του συνθέτη στη Βουλή. Η ακατανόητη ενέργεια του Πρωθυπουργού εσκίασε τη λαμπρή πρωτοβουλία του πρόεδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να τιμήσει τον μεγάλο αιρετικό, σε εισαγωγικά είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος αυτός, και να ανοίξει το κοινοβούλιο στον πολιτισμό.

Δηλαδή τι θα έκανε ο κ. Μητσοτάκης, θα καθόταν να ακούσει το ψηφίζει το αύριο και βγαίνει πάλι χθες. Θα είχε κάποια υποχρέωση ο άνθρωπος. Για τον κύριο Χατζηδάκη, εντάξει, θα ήταν κουρασμένος από την περιοδία στην Αρκαδία. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με έναν 15χρονο νεκρό. Ανήλικοι σε πόλεμο με τον εαυτό τους, λέει η εφημερίδα. 7 συλλήψεις, 10 αναζητήσεις και ένα τεράστιο ερώτημα για τα κίνητρα. Οι ομάδες των γειτονιών, οι κώδικές τους, ο ακτιβισμός της αυτοκαταστροφής.

Βενεζουέλα φόβια εκατοντάδες νεκρούς από τους σεισμούς. Δυστυχώς. Άμεση βοήθεια υπόσχεται το Τραμπ και όντως έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες βοήθεια στη Βενεζουέλα, αφού πρώτα την αποδόμησαν πλήρως συλλαμβάνοντας με εισβολή ειδικών δυνάμεων τον πρόεδρό της. Τώρα τους βοηθάνε. Εντάξει. Έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ για την κατανάλωση και την εργασία. Δουλεύουμε περισσότερο, ζούμε με λιγότερα.

Η καθημερινή. Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα. Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα ΚΑΑΝ. Ή το ένα ή το άλλο. Το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλυθέα. Νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα έναν 15χρονο. Ο δράστης 17χρονος. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα με σχετική φωτογραφία. Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβης σε ραντάρ της ΥΠΑ, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Μηνύσεις σε 18 κατά 18 Ελλήνων influencers κατέθεσε η αρμόδια αρχή, γιατί φέρεται να προωθούσαν παράνομους ιστότοπους τζόγου μέσω Instagram. Το κύριο άρθρο, η δική μας άμυνα, το τοπίο στην άμυνα ήταν για την Ελλάδα ήδη πιο σύνθετο σε σχέση με τις άλλες χώρες του NATO. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη μείωσης των εξαρτήσεων και ανάπτυξης εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Έχουν γίνει βήματα, ποια αλήθεια. Πρέπει να συνεχιστούν γιατί η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί είναι μεγάλη ώστε η Ελλάδα να γίνει παραγωγός και όχι μόνο πελάτης. Καλά, ναι, θα φτιάχνει η Ελλάδα δικά της όπλα. Αυτές οι δυνατότητες, παύλα ευκαιρίες, έχουν χαθεί εδώ και πολλά χρόνια. Και ήταν και επιλογή ουσιαστικά. Nick Cave προχθές ήταν στο Release Athens, σε μια χορταστική εμφάνιση που διήρκεσε 2,5 ώρες παρακαλώ, στο πλαίσιο του Release Festival. Ο Nick Cave με τους Bad Seeds ερμήνευσε για το αθηναϊκό κοινό 22 τραγούδια από τη 48χρονη μουσική πορεία του. Από το From Here to Eternity, όχι From Here to Eternity κλπ, μέχρι το προπέρσινο Wild God. Λίγο πριν από το τέλος μνημόνευσε και τη σύζυγό του Σούζη, προλογίζοντας το Wide Lovely Eyes. Εντάξει, είναι η Κέβιν αυτός, πολύ δημοφιλής στην Ελλάδα. Και φτάσαμε στην κόντρα, την εφημερίδα. Τι σηματοδοτεί ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας? Δεν είναι καμία ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας. Οι Αμερικανοί παίζουν συνεχώς με όλους όπως τους βολεύει και καλά κάνουν. Δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35. Κρίσιμο τετατέτ στην Άγκυρα του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Σουλτάνο. Και επειδή παρακάμπτει το Κογκρέσο για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, θυμάστε κάποια δημοσιεύματα πριν από καιρό ότι που λέγανε κάποιοι ομογενείς ή κάποιοι άλλοι παράγοντες ότι δεν υπάρχει περίπτωση, είναι παράνομο, αυτό δεν θα γίνει. Το είπε και ο Μάρκο Ρούμπιο και τώρα τους αδειάζει όλους αυτούς. Που βέβαια μπορεί και να μην τα εννοούσαν, απλώς να τα έλεγαν έτσι για δική μας εδώ εσωτερική κατανάλωση. Τους αδειάζει όλους, παρακάμπτει το Κογκρέσο και κάνει ό,τι γουστάρει. Η στήλη κόντρα σε όλα συνεχίζεται, η κοροϊδία. Οι αγρότες έβγαλαν και πάλι τα τρακτέ στους δρόμους, όχι εδώ στην Αρκαδία, θα πρέπει να πούμε, γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει να τους εμπέζει. Προφανώς δεν είναι στις προτεραιότητες του Μαξίμου πρωτογενείς τομέας. Η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο που αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης δεν σηκώνει αναβολές. Παντού υπάρχουν ρεπορτάζ για τη Βενεζουέλα, δυστυχώς, γιατί όντως ήταν πάρα πολύ τραγική και είναι τραγική κατάσταση στη χώρα μετά τους δύο μεγάλους σε ισχύ σεισμούς που χτύπησαν σχεδόν όλη τη χώρα. Και αυτό δείξει η εκλογή αρετών σε ένα γύρο προβλέπει το σχέδιο νόμου. Γνωστό, το έχουμε πει, έχουμε αναφέρει και είχε γίνει και συζήτηση τόσο στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Ο ένας γύρος προκύπτει, δηλαδή η δυνατότητα αυτή προκύπτει, αφενός γιατί απαραίτητο το ποσοστό για την εκλογή είτε δημάρχου είτε περιφερειάρχη ως ελάχιστο ποσοστό είναι το 42%. Αλλά υπάρχει και αυτή η νέα... πώς να την πούμε τώρα, η πρωτοτυπία αν θέλετε του συστήματος, η οποία δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί, δεν έχουμε καταλάβει πώς ακριβώς θα υιοθετηθεί καλύτερα, όπου
ο κάθε ψηφοφόρος θα έχει και δεύτερη επιλογή. Δηλαδή, θα ψηφίζει για πρώτον, για δήμαρχο, ας πούμε, τον κάποιον, αλλά και για δεύτερο, δεύτερη επιλογή, ο τάδε. Και μετά με κάποιο τρόπο, αλγοριθμικός, δεν ξέρουμε πώς άλλος, θα προσμετρώνται και οι δεύτερες θέσεις για να προκύπτει σίγουρα από την πρώτη Κυριακή είτε δήμαρχος είτε περιφερειάρχης. Και καλά, ας πούμε, στο Δήμο Τρίπολης πιθανότατα θα έχουμε τρεις υποψηφίους. Πιθανότατα. Δεν το γνωρίζουμε, είναι νωρίς ακόμα. Οι εκλογές, οι αυτοδιοικητικές είναι σε δύο και πλέον χρόνια από σήμερα. Σε 2,5 χρόνια περίπου. Αλλά στις περιφερειακές, που συνήθως είναι και κομματικά ή πολιτικά, αν θέλετε, φορτισμένες, τι θα γίνει ακριβώς με αυτή τη δεύτερη επιλογή? Γιατί είναι πολύ, υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος, σε εισαγωγικά το λέμε, να παίρνει ο πρώτος 30%, ας πούμε, και ο δεύτερος και τον δεύτερο να τον ψηφίσουν και όλοι οι άλλοι. Αυτοί που δεν ψηφίσαν τον πρώτο. Δηλαδή, πέρα από αυτούς που θα ψηφίσουν τον δεύτερο, να τον ψηφίσουν και όλοι οι άλλοι τον δεύτερο. Ή αρκετοί από τους άλλους. Τι θα γίνεται τότε? Ο δεύτερος θα έρχεται πρώτος? Πόσο θα ενισχύεται κάποιος ο οποίος είναι η πιο δημοφιλής δεύτερη επιλογή για μια θέση? Κανένας δεν έχει καταλάβει. Κανένας δεν ξέρει πώς θα εφαρμοστεί αυτό και αν μπορεί να εφαρμοστεί, με δεδομένο ότι είχαμε προβλήματα στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές όσον αφορά την καταμέτρηση

Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2.42. Η σπρέι μόνο 2.47. Τέζα έντομου αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
12: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
13: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
14: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, δεύτερο μέρος, δεύτερο ημίωρο αν θέλετε, της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938 ASC. Απ' έξω ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Λοιπόν, πρώτη σελίδα ριζοσπάστη, μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Στο δίλημα τα κέρδη ή οι ζωές μας, απαντάμε αγώνας με πιο δυνατό κομμουνιστικό κόμμα για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων.

Political. Ο όμιλος Actor αποκτά δύναμη πυρός ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Και ο κύριο έχει δήλωση του κύριου Εξάρχου, στόχος να προχωρήσει το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα 5 χρόνια. Ο λαγοκέφαλος επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ το κιλό. Καταζητείται στο Αιγαίο. Σιγά ρε παιδιά. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βγαίνει στην αντεπίθεση κατά του τοξικού εισβολέα. Όπα ρε παιδιά, όπα ρε παιδιά. Ένα ψάρι είναι, εντάξει. Εντάξει. Είναι όντως δηλητηριώδες. Εντάξει. Τοξικού εισβολέα. Ωραία. Ελέος. Μήνυμα Μητσοτάκη. Το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε. Δεν ξέρουμε ποιο. Ο Πρωθυπουργός συνδέει την τριετή κυβερνητική πορεία με την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων. Δεν είχε και ιδιαίτερες άλλωστε. Λοιπόν, το μανιφέστο έχει δήλωση της κυρίας Κεραμέως. Η αγορά εργασίας αλλάζει μετά μετά την απόφαση για τις συλλογικές συμβάσεις, υψηλότερες απολαβές και καλύτερη ώρα εργασίας για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους. Οκ.

Η One Voice έχει κεντρικό θέμα που αφορά, σχετιζόμενο αν θέλετε, με τις εκλογές στη στοίχημαν Super League, τις εκλογές για το Διοικητικό της Συμβούλιο. Βγαίνει μπροστά ο συνονόματος, με εμάς, ο Ηλιόπουλος δηλαδή, το 7 του Μπέου τρόμαξε τον Αλαφούζο. Εννοεί δηλαδή ότι έχει 7 προέδρους ή αν θέλετε εκπροσώπους ΠΑΕ, με το μέρος του ο κύριος Μπέος. Περισσότερα για αυτά τα θέματα λίγο μετά τις 2 στο Arcadia Sport Show με τον Χρήστο Καρνέζη, που βέβαια θα υπάρχει και ειδικό ένθετο για το Eco Rally Acropolis 2026. Εθνικός κήρυκας. Δεκάδες νεκροί από ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σε αναζήτηση χιλιάδων αγνοούμενων οι αρχές. Ακραίο κύμα καύσωνα συνεχίζει να σαρώνει την Ευρώπη. 104 βαθμούς Fahrenheit, έτσι έδειχνε το θερμόμετρο στο Παρίσι εχθές, και πολλοί Παριζιάνοι αναζήτησαν δροσιά στο Συντριβάνι, στο Τροκαντερό, κοντά στον πύργο του Άιφελ. Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν οι Παριζιάνοι και όσοι εξημών, είτε με ύψιλον είτε με ήττα, έχουμε πάει ή έχετε πάει στο Παρίσι, είναι ότι δεν μπορούν να αναζητήσουν δροσιά στο Σικουάνα, γιατί θα είναι αυτοκτονικό. Και ο Κρίστοφερ Νόλαν μιλά για τη δημιουργία της Οδύσσειας, η οποία βγαίνει βέβαια στις αίθουσες στις 16 Ιουλίου. Και στην Ελλάδα, προφανώς, υπάρχει μια προγραμματισμένη, αν δεν κάνω λάθος, ειδική προβολή στην Ιθάκη, για ευνόητους λόγους. Αλλά οι δημοσιογραφικές προβολές που έγιναν ήδη έχουν προκαλέσει ένα σούσουρο στα social media, με διθυραμβικές κριτικές βέβαια, ή αν θέλετε διθυραμβικές πληροφορίες σχετικά με την ταινία. Εδώ είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν κάποιες ενστάσεις, αλλά εντάξει, λογικό είναι. Απογευματινή. Πανελλαδικές 2026, πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Πολύ δραματικό. Η ίδια εφημερίδα δεν προέβαλε την περίοδο των πανελλαδικών, όταν διεξάγονταν δηλαδή, ότι δηλώσεις πολιτικών που καλά κάνανε και τις έκαναν οι άνθρωποι, ότι είναι μια ευκαιρία αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου, ούτε το τέλος της ζωής κτλ. Τώρα όμως πανολεθρία. Εντάξει. Νέα εποχή στο πολεμικό ναυτικό με αυτόνομα θαλάσσια drones. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας στη σχολή δοκίμων.

Ελεύθερη ώρα. Ανοιχτή σύγκρουση Τραμπ-Νετανιάχου. Διχάστηκαν οι Εβραίοι με αφορμή την πολιτική των ΗΠΑ σε Ιράν-Τουρκία. Ο Τραμπ αποφάσισε να δώσει κινητήρες και F-35 στον Ερντογάν, που είναι καλός άνθρωπος, έτσι το χαρακτηρίσε ο Ντόναλντ. Και δυσαρεστεί τον καλό του φίλο Μπίμπι, που βρίσκεται σε πόλεμο με Ιράν και Τουρκία. Με την Τουρκία όχι σε πόλεμο, ανοιχτά. Νέο σκάνδαλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Προφητεία για το σεισμό της αποκάλυψης. Τι προέβλεψε ο Ολλανδός ερευνητής, μάλλον, αφού δεν αναφέρεται ποιος είναι, πριν τα 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Και διατροφικό έγκλημα με ελληνική σφραγίδα. Απαγορεύεται πλέον να ξέρεις και να επιλέγεις τι τρως. Ναι. Το Ευρωκοινοβούλιο είπε ναι στα κρυφά μεταλλαγμένα στο πιάτο μας. Υπέρψήφισε και το ευρωκαμάρι μας η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Οι ευρωλομπίστες έστωσαν το χαλί στις πολυεθνικές και τη μεταλλαγμένη αγορά της Mercosur. Δεν θα αναφερθούμε πάλι σε αυτό το ζήτημα. Το είχαμε αναλύσει, νομίζω, επαρκώς όταν υπήρχε αυτή η διαδικασία. Αυτού που όντως εγκρίθηκε η συμφωνία αυτή για φτηνότερα προϊόντα που θα προέρχονται από τη Λατινική Αμερική. Και το πρόβλημα πολλών είναι εάν οι έλεγχοι είναι επαρκείς που γίνονται.

Πάμε τώρα σε τοπικές εφημερίδες. Λακωνικός τύπος. Εντυπωσιάζει το επιβλητικό εργοτάξιο που συστήθηκε σε εισαγωγικά στο κοινό. Πρώτα αποκαλυπτήρια για το νέο νοσοκομείο. Φυσικά πρόκειται για το γενικό, το νέο γενικό νοσοκομείο Σπάρτης, που βασικά δημιουργείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η περιφέρεια γυρίζει τουριστική σελίδα με στρατηγική visit Πελοποννήσου. Αναφέρεται βέβαια στην κοινή συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού και της Υπουργού κυρίας Κεφαλογιάννη στην Τρίπολη. Ένας προορισμός, μια ταυτότητα η Πελοπόννησος, το νέο μοντέλο συνεργασίας, διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης. Στο ραντάρ ενεργειακών κολοσσών, η θαλάσσια ζώνη νότια της Λακωνίας τρέχει ο διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες. Η Ελευθερία της Καλαμάτας. Ο Χρήστος Δήμας σήμερα στη Μεσσηνία, ώρα απαντήσεων για το πύργος Τσακώνα. Δεν πρόκειται να υπάρξουν απαντήσεις. Για να προκαταλάβουμε λίγο τη δικαιοσύνη σε εισαγωγικά. Το θάρρος της Μεσσηνίας. Ισχυρή άνοδος στις αεροπορικές κρατήσεις για Καλαμάτα. Αύξηση 21,1% στις θέσεις μέχρι τον Οκτώβριο του 2026. Ενώ βέβαια είχαμε και έχουμε πλέον την πρώτη γυναίκα Πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, την κυρία Σοφία Ζηγά.

πρωινός Μοριάς, έρχομαι στην Αρκαδία. Αλέξης Τσίπρας, δεν κάνω πάρτι για να απευθύνω προσκλήσεις. Άρθρο γνώμης για τη Μεγαλόπολη από τον συγγραφέα και δημοσιογράφο τον κύριο Γιάννη Ασημακόπουλο. Η Μεγαλόπολη περιμένει ή διεκδικεί. I wish you were here. Και κόβουν τη μνήμη, αναφέρεται στην καταστροφή μηχανημάτων που έγινε και στη Μεγαλόπολη και εκεί όπου άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, επισημαίνει η εφημερίδα, κάνουν τα αρχεία τους μνημεία, εδώ η μνήμη κόβεται για σκραπ. Και αλήθεια είναι ότι στην Πολωνία, ας πούμε, όντως ένα από τα σημαντικότερα μνημεία ίσως της χώρας και από τα πιο εντυπωσιακά είναι παλιά αλατορυχεία.

Ερχόμαστε στη δική μας ενημερωτική στο σελίδα arcadia938.gr. Κοράλια Ακρόπολης, το Σάββατο, αύριο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μέναλο και στις ειδικές διαδρομές βέβαια της Αρκαδίας για το Κοράλια Ακρόπολης. Επειδή όμως, όπως ξέρετε, οι απαιτήσεις στο βουνό είναι μεγάλες, ο Αρκαδία 93,8 σου θυμίζει ότι η ασφάλεια του δικού σου αυτοκινήτου είναι το παν. Μαζί μας τη μεγάλη μετάδοση του αγώνα είναι η ειδική της πόλης μας. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, το ιδιωτικό κταίο Αρσένης, τέρμα Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης, Ναυπλίου 110. Και για απόλυτο κράτημα και σιγουριά σε κάθε στροφή, τα ελαστικά Ζαφυράκης, Ναυπλίου 15. Προετοιμάστε το αυτοκίνητό σας σωστά και φύγαμε για Μέναλο και Κολίνες. Επίσης, πάλι σε αθλητικό αμιγός ζήτημα, δήλωση έκανε σήμερα με βίντεο ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο κ. Κώστας Τζίμης, για την επαναλειτουργία από χτες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου μετά από 5 και πλέον χρόνια. Αναφορά στο Ράλι Ακρόπολης, στο Έκο Ράλι Ακρόπολης, από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κ. Δημήτρη Πτωχό. Και αναφορά στις επισκέψεις κυβερνητικών κλιμακίων στην Πελοπόννησο από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία, τον κύριο Ευάγγελο Γιαννακούρα, με τίτλο «Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, τα σούρτα φέρτα μετά από χρόνια στην Αρκαδία δεν επηρεάζουν τον κόσμο». Σωστό, οι περισσότεροι δεν το μάθανε καν.

Να πούμε εδώ, από ό,τι βλέπουμε από συναδέλφους, από τους συναδέλφους, ότι αύριο, Σάββατο 27 Ιουνίου, η Αρκαδία, η μισή Αρκαδία, το κομμάτι το υπηρωτικό της Αρκαδίας, αν θέλετε, όχι το παραθαλάσσιο, είναι σε πορτοκαλί, όχι συναγερμό, είναι σε πολύ υψηλή πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς. Αρχίζουμε με τους χρωματισμούς τώρα. Όχι σε κατάσταση συναγερμού, αλλά σε αρκετά, θα λέγαμε, σε κατάσταση ενισχυμένης επιφυλακής. Κυρίως λόγω των ανέμων που θα επικρατήσουν και όχι τόσο πολύ λόγω της ζέστης.

Και φανταζόμαστε ότι θυμάστε και ξέρετε τι σημαίνει όταν μια περιοχή βρίσκεται σε πορτοκαλί χρώμα, σύμφωνα με το χάρτη που εκδίδει καθημερινώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όταν λοιπόν αύριο δεν θα μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις σε άλση, σε δάση, αλσίλια κτλ. Επίσης με προσοχή στα πάρκα, δεν απαγορεύεται η είσοδος και τα λοιπά, η διέλευση, αλλά με προσοχή, και απαγορεύεται η διέλευση με αυτοκίνητο ή στάση και τα λοιπά σε επίσης δάση. Οπότε να έχετε το νου σας και γενικά να είσαστε προσεκτικοί εφόσον βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο και δει είτε μέσα είτε δίπλα σε δάσος. Αλλά και μέσα στον αστικό ιστό εδώ της πόλης και όχι μόνο, διότι υπάρχουν και οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί ακόμα, παρότι τελείωσε. Παρήλθε η σχετική προθεσμία. Από εδώ και πέρα είναι θέμα των ελεκτικών αρχών το πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση, βέβαια. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, αγαπητοί ακροατές, όταν παρατηρούμε ότι δεν έχουν καθαριστεί χώροι που είτε χρησιμοποιούνται είτε ανήκουν στο ευρύτερο δημόσιο, τι περιμένετε να γίνει δηλαδή με τους άλλους? Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα επίκαιρο και εποχιακό που λέμε. Κάθε καλοκαίρι έχουμε αυτή τη διαδικασία εδώ και κάποια χρόνια, όταν υιοθετήθηκε η πρακτική αυτή από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το αρμόδιο Υπουργείο, βέβαια.

Βέβαια, και μην ξεχάσουμε, απόψε στις 8 στην ανακαινισμένη πλατεία Μπασίακου θα γίνουν τα επίσημα εγγένειά της. Στις 8, επαναλαμβάνουμε, μετά από την τελετή θα διεξαχθεί παραδοσιακό ελληνικό γλέντι, όπως λέγεται, όπως λέει η ανακοίνωση.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ως ένα από τα καλύτερα κολυμπητήρια της χώρας, χαρακτήρισε ο Κώστας Τζιούμης το ανακαινισμένο δημοτικό κολυμπητήριο Τρίπολης. Είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε πανελλαδικούς και διεθνείς αγώνες, τόνισε ο Δήμαρχος Τρίπολης. Οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αρκαδία αλλά και αυτές που προγραμματίζονται βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Κώστη Χατζηδάκη με τον Δημήτρη Πτωχό. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, τα σούρτα φέρτα μετά από χρόνια στην Αρκαδία δεν επηρεάζουν τον κόσμο, αναφέρει ο βουλευτής Αρκαδίας Ευάγγελος Γιαννακούρας με αφορμή τις διαδοχικές επισκέψεις υπουργών στην περιοχή. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 3 το μεσημέρι σε τμήματα δρόμων στην Αρκαδία με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Η παραχώρηση χρήσης του υπαίθριου θεάτρου στα Κλωνατζίδικα για τη διοργάνωση εκδήλωσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης τη Δευτέρα. Απόψε στις 8 το βράδυ, η τελετή εγγενείων της ανακαινισμένης πλατείας Μπασιάκου στην Τρίπολη. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική. Σε επέκταση των προθεσμιών ολοκλήρωση των διαδικασιών για το πρόγραμμα Εξοικονομώ έως τα μέσα Ιουλίου, προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Επίσημη επιστροφή του Χερόνιμου Μπαράλε στον Αστέρα Άκτορ, αυτή τη φορά για το πόστο του Team Manager. Αποχώρησε από τον Νικηταρά Δολιανόν ο πρόεδρος της ομάδας Νικήτας Κουρνέτας. Ο Οζιέ επικράτησε στην υπερειδική της Παρασκευής στο Ελληνικό στο πλαίσιο του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Διαβάστε όλο το σημερινό πρόγραμμα στο arcadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με κατατόπου συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένη.

Δεύτερη ώρα της ζωντανής μας εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Ακούτε Αρκαδία 93,8. Εσείς απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Φουλ επίθεσης της κυβέρνησης στο Τζίπρα. Η στρατηγική του Μαξίμου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, που πλέον εμφανίζεται ως ο βασικός αντίπαλος του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην αισιόδοξη που φάνηκε και χτες, θα λέγαμε, στην Ακαδημία για τα πολιτικά στελέχη, Ακαδημία Πολιτικής Επικοινωνίας, δεν ξέρω πώς μπορούσα να την πω, καλέσουμε σύσκεψη για την πρόθεση του κυβερνητικού έργου. Τέλος πάντων, φάνηκε ότι κάποιοι μάλλον θεωρούν ότι η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα θα τους βοηθήσει να συσπυρώσουν ένα παραδοσιακό δεξιό κοινό, όσο και κεντρώσεις ψηφοφόρους, αυτούς τέλος πάντων που πιστεύουν σε αστικούς μύθους ή έχουν τη δική τους αντίληψη για το τι έγινε ακριβώς το 2015 και όχι μόνο, γενικά 2015-2019. Βέβαια, όλων αυτών απαραίτητη συνθήκη είναι να μην δημιουργηθεί κόμμα Σαμαρά, γιατί το κόμμα Σαμαρά, βλέπετε πόσο τρομοκρατεί κάποιος, γι' αυτό και είχαμε την αποβίβαση κυβερνητικών στελεχών στην Πελοπόννησο τη βδομάδα που διανύσαμε ουσιαστικά. Και αν η διαφορά όντως δημοσκοπικά φαίνεται ότι είναι 7 μονάδες, 6-7 μονάδες, αυτό είναι που θα πάρει ο κ. Σαμάρας. Εννοείται ότι οι επιθέσεις αφορούν περισσότερο την πρωθυπουργική θητεία του κυρίου Τσίπρα και επισημένοντας ότι δεν αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση, και γι' αυτό έχουμε και την παρελθοντολαγνία ουσιαστικά, δηλαδή τις αναφορές το 2015-19. Δεδομένη ικανοποίηση για την πρωτιά, αλλά μεγάλη ανησυχία για το ότι τα ποσοστά είναι χαμηλά, που φαίνεται να παίρνει στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα.

στο δρόμο προς τις κάλπες, όπως καταλάβαμε χθες και προχθές και γενικά το τελευταίο διάστημα, το βασικό σύνθημα είναι το είπαμε, το κάνουμε. Όχι το κάναμε, το είπαμε, το κάνουμε. Το κάνουμε συνέχεια. Γιατί αν πούν το είπαμε, το κάναμε, θα πρέπει να έχει γίνει, που δεν έχει γίνει. Οπότε για άλλη μια φορά βρέθηκε ένα επικοινωνιακό σλόγγαν από την πλευρά την κυβερνητική. Αυτό το κάνει πολύ καλά. Ή μάλλον το έκανε πολύ καλά, γιατί πλέον δεν αρκεί αυτό. Άμα ο άλλος δεν έχει να πάει, έχει πρόβλημα με την ακρίβεια ή δυσκολεύεται, δεν του λέει τίποτα το κυβερνητικό σλόγγαν. Τώρα μην κυροδευόμαστε μεταξύ μας. Τώρα βέβαια η χρήση του ενεστώτα διαρκείας που λέμε, το κάνουμε, φροντίζουμε, στηρίζουμε κλπ. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλουν να δείξουν από το κυβερνών κόμμα ότι η δουλειά συνεχίζεται και δεν έχουν κατέβει τα μολύβια. Στην πραγματικότητα αυτό δείχνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτό. Η δουλειά συνεχίζεται. Προφανώς η δουλειά συνεχίζεται, αφού δεν έχετε ολοκληρωθεί η δουλειά, δεν θα συνεχίζεται. Σύμφωνα δε με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει και από τα στελέχη, αυτά που τέλος πάντων που έχουν αναλάβει τις περιοδίες σε όλη τη χώρα, γιατί δεν έχουν αναλάβει περιοδίες όλα τα στελέχη, να χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση, το είπαμε, το κάνουμε. Και έχουν και ένα φυλάδιο μαζί τους, το έφεραν και εδώ, το είδαμε, και στο οποίο έχει κωδικοποιηθεί το κυβερνητικό έργο. Εννοείται ότι αυτό είναι, και αυτό μάλλον είναι ουσιαστικά ένα επικοινωνιακό βοήθημα, διότι αν δείτε τι λέει το φυλάδιο, είναι πολύ αισιόδοξο θα έλεγα, ή μάλλον έχει τη δική του αλήθεια το φυλάδιο, έτσι.

Αφού είπαμε λοιπόν για αύριο για το πορτοκαλί χρώμα, στο οποίο θα είναι εμείς η Αρκαδία, η πυρωτική Αρκαδία αν θέλετε, άρα και ο Δήμος Τρίπολης, να πούμε ότι έρχονται και μελτέμια εξπρές, γι' αυτό άλλωστε έχουμε και την αυξημένη επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιών. Γενικά το Σαββατοκύριακο θα έχουμε αυτές τις συνθήκες και γενικά σε γενικές γραμμές όμως ο καιρός στην επικράτεια θα είναι πολύ καλός. Ωστόσο σε πολλές πυρωτικές περιοχές συνεχίζεται η λεγόμενη απογευματινή αστάθεια.

Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα αντισυνταγματικότητας για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά μπουρνέζικος νόμος, είπε το με άρξη κατά κάποιο τρόπο ο κ. Δουδονής.

Πασόκ μάλιστα κατηγορεί την κυβέρνηση για προσπάθεια χειραγώγησης της ψήφου και ελέγχου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως είπε ο κ. Δουδονής και το Πασόκ βέβαια, ο νέος κώδικας αποτυγχάνει και στο επίπεδο της δημοκρατικής νομιμοποίησης, είναι αυτό με την εκλογή από την πρώτη Κυριακή κτλ. Και σε αυτό της οικονομικής αυτοτέλειας και αυτονομίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βέβαια, εκεί τι θα μπορούσε να κάνει, τι να λέει δηλαδή ο κώδικας, ότι θα πάρετε τα χρήματα που σας δικαιούστε ή που έχουμε υποσχεθεί ότι θα πάρετε ή ξέρω εγώ τι. Δεν τα παίρνουν αυτά. Γι' αυτό υπάρχει κάποια λογική σε αυτό. Η λογική του να πρέπει η αυτοδιοίκηση να ζητάει συνεχώς. Το θέμα πάντως το αγκάθι το μεγάλο είναι αυτό που αναφέραμε και πριν, ο εκλογικός νόμος, γιατί η αντιπολίτευση σύσσωμη σχεδόν θεωρεί ότι έχει καλπονοθευτικά χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, είπε πριν από λίγο στη Βουλή ότι στη Βουλή και σε δηλώσεις του βέβαια ότι το στίχημα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι να αντιμετωπίσει τη διαφθορά αλλά να την ελέγχει, και κατηγόρησε Νέα Δημοκρατία, όπως είπαμε, ότι θέλει αυτοδιοίκηση απολύτως ελεγχόμενη. Επίσης δήλωσε στη Βουλή, άρα έχει και τη σημασία του τη συμβολική αυτό, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, ότι είναι δημόσια τοποθέτηση δηλαδή, εφόσον το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής εκλεγεί κυβέρνηση, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος νόμος.

Καταληκτικά σε σχέση με την τοποθέτησή του στη Βουλή, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε πως αυτές λοιπόν οι αντιλήψεις θα συγκρουστούν στις επόμενες εθνικές εκλογές, έτσι, οι οποίες θα προηγηθούν σίγουρα από τις αυτοδιοικητικές. Η πρώτη αντίληψη η δική σας καταρακώνει τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια. Η δεύτερη αντίληψη η δική μας δίνει τη δύναμη σε αυτές τις δημιουργικές δυνάμεις να παράγουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους μαζί με τα παιδιά τους και μαζί με τις οικογένειές τους. Εντάξει, αυτό ήταν και λίγο. Εντάξει. Σε αυτή την επιλογή θα κριθεί το μέλλον της Ελλάδας. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτική αλλαγή σημαίνει και καλύτερη δημοκρατία και ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση και πραγματική περιφερειακή ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας. Προφανώς δεν άκουσα τις τοποθετήσεις χθες και προχθές κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών στην Αρκαδία. 63,8 εκατομμύρια για την ανάπτυξη. Το είπαμε, το κάνουμε. Είπαμε γιατί λέμε το κάνουμε και όχι το κάναμε. Ενώ στην εκδήλωση, αν θέλετε, στη συνεδρίαση των τομεαρχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης τώρα, του κόμματος δηλαδή του κ. Τσίπρα, αν μπερδεύεστε, υπόθηκε από τον ίδιο ότι πρέπει να αμφισβητηθεί το στερεότυπο «όλοι οι ίδιοι είναι», και απευθυνόμενος στους τομεάρχες, οι οποίοι περισσότεροι εκ των οποίων δεν είναι καινούργοι, τώρα εισέρχονται στην ενεργό πολιτική, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Ο κόσμος περιμένει από εσάς λόγο καθαρό, ειλικρινή και συγκεκριμένο.

Και είπε επίσης σε μια άλλη τοποθέτηση έτσι με ενδιαφέρον, να εξηγείτε όχι να εντυπωσιάζετε, να πείθετε όχι να επιβάλλεστε, μιλήστε απλά όχι απλουστευτικά, τεκμηριωμένα όχι τεκνοκρατικά, με αυτοπεποίθηση όχι αλαζονία, με ευγένεια, όχι αδυναμία, με αποφασιστικότητα όχι επιθετικότητα, με ενσυναίσθηση όχι με αλαζονία, πάλι αλαζονία εδώ. Τα ίδια περίπου, φαντάζομαι, δεν ήμασταν εκεί, είπαν και χτες στην Ακαδημία για τα πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τα ίδια, όσον αφορά την επιλογή των ρημάτων, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλοι οι ίδιοι προφανώς, ούτε ότι είναι το ίδιο να το λένε κάποιοι που έχουν εδώ και χρόνια τη διαχείριση στα χέρια τους και την ευθύνη για τις διαχείρισεις, και άλλο κάποιος ο οποίος το διεκδικεί να το πάρει.

Και τελικά το όντι οι εκλογές θα κριθούν και από τη συγκυρία που θα έχουμε τότε που θα διεξαχθούν και σίγουρα από τα σκάνδαλα και τα προβλήματα εν γέννη στο κράτος δικαίου που λέμε, αλλά βασικότερος παράγοντας θα είναι και τα προσωπικά, αν θέλετε οι ιδιωτελείς, οι ατομικές ανάγκες, απόψεις και συνθήκες που θα ισχύουν για τους ψηφοφόρους. Εκτός από αυτούς, όπως έχουμε πει, οι οποίοι είναι δεδομένο ότι θα ψηφίσουν από τώρα, είναι γνωστό δηλαδή ότι θα ψηφίσουν από τώρα και δεν θα αλλάξει αυτό ό,τι και αν γίνει μέχρι τις εκλογές. Αυτό το ποσοστό όμως είναι χαμηλό αυτή τη στιγμή για όλα τα κόμματα. Είναι πολύ χαμηλό για κάποια, λίγο πιο υψηλό για άλλα. Γι' αυτό, όπως έχουμε πει επανειλημμένα και θα το δείτε και στην πορεία, αγαπητοί ακροατές, θα υπάρξει προσπάθεια να αποθαρρυνθούν οι αρκετοί ψηφοφόροι από το να πάνε στις κάλπες, κυρίως νεότεροι ή και ψηφοφόροι που θα πηγαίνουν για πρώτη φορά να εξασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Γι' αυτό εμείς αυτό που λέμε πάντα βέβαια στις εκλογές είναι ότι η συμμετοχή από μόνη της είναι ένα μήνυμα και καλό είναι να μην απεμπολεί κάποιος έτσι ελαφρά την καρδία αυτό το δικαίωμα που του δίνεται μία φορά κάθε 4 χρόνια, κατά τεκμήριο βέβαια κάθε 4 χρόνια, να επηρεάσει λίγο πολύ την πολιτική πορεία της χώρας.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security, νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζει στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8, ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Για 20 περίπου λεπτά ακόμα κοντά σας, ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Και μια ανακοίνωση από το BBC, το BBC News συγκεκριμένα, τον επίσημο λογαριασμό του κρατικού βρετανικού μέσου στα social. Red Extreme Weather Warning in London and South East England. Το οποίο μεθερμινευόμενο στα ελληνικά ή μεταφρασμένο σημαίνει ακραία προειδοποίηση για εξαιρετικά ακραίες καιρικές συνθήκες στο Λονδίνο και στην νότιο-ανατολική Αγγλία. Σπάνιο, καθώς σπάνιο φαινόμενο, καθώς όπως λέει και το σχετικό ρεπορτάζ του BBC, για τρίτη συνεχόμενη μέρα οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να είναι πάρα πολύ υψηλές σε κομμάτια του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου καλύτερα.

Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε, βέβαια σήμερα να πούμε ότι είναι και η μέρα κατά την εξαρτήσεων, αν θέλετε, και είχαμε και εκδηλώσεις τις τελευταίες μέρες και στην Τρίπολη από τους αρμόδιους φορείς.

κυρίως την Τρίτη, όπου είχαμε την εκδήλωση ή δράση, αν θέλετε, «Επιλέγω τη ζωή», η οποία περιλάμβανε πολλές δραστηριότητες με βασικό μήνυμα προς τους νέους και όχι μόνο τους νέους, ότι η ζωή είναι πολύτιμη και δεν πρέπει να την σπαταλάμε μέσω, ή αν θέλετε, με εξαρτήσεις.

Ενώ την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε υποχρεωτικώς, γιατί προβλέπεται από τον νόμο, εκλογικές αρχαιρεσίες στα συμβούλια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου και στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης, διότι πρέπει να εκλεγούν τα νέα προεδρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι διαφορετικά τα νέα προεδρία, έτσι. Αυτό πρέπει να γίνει με την 1η Ιουλίου, μέχρι την 1η Ιουλίου. Τότε είναι προγραμματισμένο να γίνει από το Περιφερειακό Συμβούλιο η εκλογή, δηλαδή νέου Προεδρείου. Και ούτως ή άλλως, βέβαια, τις 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Ιουνίου, έχουμε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης αυτή τη φορά.

Και να πούμε επίσης ότι ήδη τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή θα τεθούν τις επόμενες ώρες σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αργολίδα και στην Αρκαδία λόγω της διεξαγωγής βέβαια του ECO Rally Acropolis 2026 στην Αρκαδία. Ήδη μάλλον σε λίγη ώρα από τις 3 έως το Σάββατο στις 6.30 θα εφαρμοστεί απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων στο τμήμα της επαρχιακής οδού χιονοδρομικό κέντρο Στρακίνα Βιτίνας από το χιλιόμετρο 4, από το 4,6 το χιλιομετρικό αν θέλετε σημείο έως και τη συμβολή της επαρχιακής οδού Βιτίνας Αλονίστελα στο μνημείο των Μιλωτόμων και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας εξαιρουμένων των 60 πρώτων οχημάτων όπου καθ' υπόδειξη των δυνάμεων της τροχιάς θα σταθμεύσουν σε τμήμα της επαρχιακής οδού χιονοδρομικό κέντρο Βιτίνα και πρώτη συμβολή της επαρχιακής οδού Βιτίνα Σαλονίστρας. Να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό. Και επίσης για αυτό το χρονικό διάστημα από τις 3 η ώρα της Παρασκευής δηλαδή σε λίγη ώρα ως το Σάββατο 6.30 το πρωί του Σαββάτου απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων από τη συμβολή της επαρχιακής οδού Βιτίνας χιονοδρομικού κέντρου με το δασικό δρόμο μνημείο Αγίου Πέτρου έως τη συμβολή του προρυθέντος δασικού δρόμου με την επαρχιακή οδό Βιτίνας χιονοδρομικό κέντρο Μενάλου που βρίσκεται το οροπέδιο Ρουχή και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Δηλαδή στον αποκλεισμό του δρόμου, πλήρης αποκλεισμό του δρόμου. Για αυτές τις ώρες που είπαμε όμως. Και από τις 6.30 μετά το πρωί του Σαββάτου έτσι, μέχρι τις 10.30 το βράδυ του Σαββάτου διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα της επαρχιακής οδού χιονοδρομικό κέντρο Βιτίνα από το οροπέδιο Ρουχή έως και τη συμβολή της επαρχιακής οδού Βιτίνα Σαλονίστερας μνημείο Υλωτόμων και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Μου πει το ίδιο πράγμα έτσι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Επίσης διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από τη συμβολή της επαρχιακής οδού Βιτίνας χιονοδρομικού κέντρου με το δασικό δρόμο μνημείο Αγίου Πέτρου έως τη συμβολή του προρυθέντος δασικού δρόμου της επαρχιακής οδού Βιτίνας χιονοδρομικού κέντρου Μενάλου, οροπέδιο Ρουχή και στις δύο κατευθύνσεις και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης παντός είδος οχήματος στα ανωτέρω τμήματα οδών εξαιρουμένων των 60 πρώτων οχημάτων για την πρώτη περίπτωση όπου καθ' υπόδειξη των δυνάμεων της τροχέας θα σταθμεύσουν σε τμήμα της επαρχιακής οδού χιονοδρομικό κέντρο Βιτίνα και πρώτη συμβολή της επαρχιακής οδού Βιτίνας Αλονίστενας. Προφανώς από τις ελόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιρούνται τα συμμετέχοντα αγωνιστικά οχήματα, τα οχήματα που είναι φοδιασμένα με ειδικές κάρτες διαπιστεύσεις, δημοσιογράφοι κλπ. Καθώς και οχήματα πάσης φύσεως έκτακτης ανάγκης. Ασθενοφόρα, πυροσβεστικά κλπ. Υπάρχει και ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αρκαδίας, ειδικά για την διεξαγωγή του Eco Rally Acropolis αυτές τις μέρες και με δεδομένο βέβαια ότι έχουμε και το πορτοκαλί συναγερμό, θα λέγαμε, αύριο για μέρος της Αρκαδίας, όχι για ολόκληρο το νομό,

Και επίσης σημειώνεται από την τροχέα, από τις αρχές, ότι κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλους τους δασικούς και χωμάτινους δρόμους, στα σημεία που διασταυρώνονται με τις ειδικές διαδρομές. Ούτως ή άλλως πάντως απαγορεύεται η κυκλοφορία στους δασικούς δρόμους. Αύριο, ας πούμε.

Και αυτά, όπως είπαμε, θα είναι και αυξημένα τα μέτρα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νομίζουμε ότι δεν θα έχουμε, και ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα.

Και ενώ σήμερα ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συναντήθηκε με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, δεν είναι ανεκδοτό, όντως, στο επόμενο χρονικό διάστημα, ο κύριος Γόλεμης θα πετάξει, αν θέλετε, για διεθνή βέβαια, διαστημικό σταθμό. Και θα γίνει βέβαια ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Την ίδια στιγμή όμως, σε πιο πεζά ζητήματα, θα λέγαμε, πιο γήινα ζητήματα, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εμπέζει τους πολίτες σχετικά με τα μέτρα με την επικήρυξη για το λαγοκέφαλο. Το ΠΑΣΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση λοιπόν για αυτό το θέμα, προσέξτε, γιατί είναι και δημοφιλές θέμα από ό,τι φαίνεται. Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου καταραίων μόλις έρθουν αντιμέτωπες με την πραγματικότητα της Δωδεκανήσου και του Νοτίου Αιγαίου, το ΠΑΣΟΚ λέει. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αποζημίωση για την αλίευση του λαγοκέφαλου, αλλά δεν απαντά στο βασικό ερώτημα, πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο στα νησιά μας. Να θυμίσουμε ότι με 5,33 ευρώ το κιλό επιδοτείται το κυνήγι του λαγοκέφαλου σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Με αφορμή λοιπόν τις ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του κ. Σχοινά για το πακέτο μέτρο στήριξης των επαγγελματιών αλιέων και ειδικώς για το πιλωτικό πρόγραμμα επιδότησης της αλίευσης λαγοκέφαλου που ακούσατε σε εφημερίδα να περιγράφει την ως τοξική εισβολή, το λαγοκέφαλο, ο βουλευτής Δωδεκανής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νικητιάδης, σημείωσε πως οι κυβερνητικές ανακοινώσεις καταραίουν όσο έρθουν αντιμέτωπες με την πραγματικότητα. Και αναφέρει συγκεκριμένα ότι στα Δωδεκάνησα το πρόβλημα είναι απολύτως συγκεκριμένο. Έχουμε πολλά νησιά, μικρά και διάσπαρτα λιμάνια, μεγάλες θαλάσσιες αποστάσεις και περιορισμένες υποδομές για τέτοιου είδους διαχείριση. Και ρωτά τώρα ο κ. Νικητιάδης, πού θα παραδίδει ο ψαράς τον λαγοκέφαλο? Στην Κάσο, στην Κάρπαθο, στη Σίμη, στην Τήλο, στη Χάλκη, στο Καστελόριζο, στην Ίσυρο, στην Κο, στην Κάλυμνο, στη Λέρο, στην Πάτμο, στους Λειψούς και, στο Αγαθονήσι? Ποιος θα ζυγίζει, ποιος θα πιστοποιεί, πού θα φυλάσσεται με ασφάλεια? Και επισημαίνει επίσης ο κ. Νικητιάδης, πάντα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε καθαρή αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό για το λαγοκέφαλο, διευκρινίζοντας ότι η ψήξη και η καύση δεν περιλαμβάνονται στην αμοιβή των αλλιών και θα αναλυθούν από τις περιφέρειες. Αυτό αποτελεί μετάθεση ευθύνης, υποστηρίζει, και υπογραμμίζει πως χωρίς σημεία παραλαβής, χωρίς ψυκτικούς θαλάμους, χωρίς σαφές πρωτόκολλο μεταφοράς, χωρίς αδειοδοτημένα οχήματα και χωρίς διαθέσιμη υποδομή καύσης στα Δωδεκάνησα, το μέτρο κινδυνεύει να παραμείνει απολύτως θεωρητικό. Ναι, ούτε το πρώτο θα είναι, ούτε το τελευταίο.

Αυτά από εμάς, αγαπητοί ακροατές. Μείνετε συντονισμένοι στον Arcadia 938, γιατί μετά τη δική μας εκπομπή, την ASCC απ' έξω, ακολουθεί το Arcadia Sports Show με τον Χρήστο Καρνέζη. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, από τον Γιώργο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ως ένα από τα καλύτερα κολυμπητήρια της χώρας, χαρακτήρισε ο Κώστας Τζιούμης το ανακαινισμένο δημοτικό κολυμπητήριο Τρίπολης. Είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε πανελλαδικούς και διεθνείς αγώνες, τόνισε ο Δήμαρχος Τρίπολης. Οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αρκαδία αλλά και αυτές που προγραμματίζονται βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Κώστη Χατζηδάκη με τον Δημήτρη Πτωχό. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, τα σούρτα φέρτα μετά από χρόνια στην Αρκαδία δεν επηρεάζουν τον κόσμο, αναφέρει ο βουλευτής Αρκαδίας Ευάγγελος Γιαννακούρας με αφορμή τις διαδοχικές επισκέψεις υπουργών στην περιοχή. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 3 το μεσημέρι σε τμήματα δρόμων στην Αρκαδία με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Η παραχώρηση χρήσης του υπαίθριου θεάτρου στα Κλωνατζίδικα για τη διοργάνωση εκδήλωσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης τη Δευτέρα. Απόψε στις 8 το βράδυ, η τελετή εγγενείων της ανακαινισμένης πλατείας Μπασιάκου στην Τρίπολη θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική. Σε επέκταση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των διαδικασιών για το πρόγραμμα Εξοικονομώ έως τα μέσα Ιουλίου, προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Επίσημη επιστροφή του Χερόνιμου Μπαράλε στον Αστέρα Άκτορ, αυτή τη φορά για το πόστο του team manager. Αποχώρησε από τον Νικηταρά Δολιανόν ο πρόεδρος της ομάδας Νικήτας Κουρνέτας. Ο Οζιέ επικράτησε στην υπερειδική της Παρασκευής στο Ελληνικό στο πλαίσιο του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Διαβάστε όλο το σημερινό πρόγραμμα στο arcadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με κατατόπου συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
11: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
13: Δεν το βλέπω να στρογγιώνω εδώ μέσα.
14: Έλες ψητώ με πατατάκια.
12: Αφού δεν πεινάω.
15: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
12: Δεν πεινάω.
13: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
12: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
13: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
12: Δεν πεινάω.
14: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
12: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
13: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
16: Πάμε στο Θόδωρο.
13: Να πάτε.
17: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
18: Εφτάσε!

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μια προσφορά της stoichiman.gr. Είμαστε μαζί σας σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, λίγο μετά τις 2. Πλούσιο και το σημερινό μας πρόγραμμα. Έχει ξεκινήσει το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Φυσικά εμείς θα σας μεταδώσουμε αύριο λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση στις ειδικές διαδρομές της Αρκαδίας σε Κολίνες και Μέναλο. Αρκαδία 938 θα είναι εκεί, θα είναι από τα λίγα περιφερειακά ραδιόφωνα που θα μεταδώσουν το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Θα συνδεθούμε και σήμερα με τις ειδικές διαδρομές όσο μπορούμε μέχρι και τις 3, να δούμε τι γίνεται στις σημερινές ειδικές διαδρομές. Εμείς, επειδή έχουμε και εικόνα, βλέπουμε αυτή τη στιγμή την ταχύτητα να έχει φτάσει στο τέρμα μέσα στα ελληνικά δάση. Ένας αγώνας που εντάσσεται στο πρόγραμμα του WRC. Όπως καταλαβαίνετε, παγκόσμιο το ενδιαφέρον, όλος ο μηχανοκίνητος αθλητισμός επιστρέφει μετά από 40 χρόνια στην Αρκαδία. Στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, κοντά μας ρύθμιση στον ήχο ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Εκτός του Eco Rally Ακρόπολης 2026 θα ασχοληθούμε και με τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος φυσικά συνεχίζει να προετοιμάζεται για την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Να θυμίσουμε ότι ο Αστέρας θα ταξιδέψει στις 18 Ιουλίου στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Λίγο νωρίτερα όλοι θα συγκεντρωθούν εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα γίνουν οι πρώτες συγκεντρώσεις των ποδοσφαιριστών και θα ξεκινήσουν τα τεστ και η φυσική κατάσταση. Στην συνέχεια, όπως είπαμε, θα βρεθούν επί Ολλανδικού εδάφους. Εκεί θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, αλλά έχουν προγραμματιστεί και 4 φιλικά παιχνίδια για την ομάδα της πόλης μας και φυσικά στη συνέχεια παραδοσιακό παιχνίδι φιλικού χαρακτήρα θα δώσει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό στις 12 Αυγούστου. Συνεχίζονται και οι μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας τόσο στο ρόστερ, τόσο όμως και στο διοικητικό κομμάτι και σε θέσεις στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε μέχρι και τις 3 κοντά μας και η stoichiman.gr, γιατί είμαστε και σε ρυθμούς Mundial 2026, η Stoichiman που είναι ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Η Αρκαδία γίνεται ξανά το επίκεντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου τα αθλητικά περάσματα σε Μέναλο και Κολίνες ξυπνούν και ο Αρκαδία 938 σας μεταφέρει ζωντανά κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στροφή και κάθε χρόνο του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Συνοδοιπόρος και μεγάλος χορηγός σε αυτή την κορυφαία ραδιοφωνική κάλυψη είναι η εταιρεία Car Option Tripolis, γιατί στο τιμό

μόνη της ζωής και της καθημερινότητάς μας, θέλουμε πάντα τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες επιλογές. Car Option Tripolis, η δύναμη που οδηγεί τις εξελίξεις και στηρίζει τις μεγάλες στιγμές του τόπου μας. Car Option Tripolis, επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota στο νομό Αρκαδίας, διεύθυνση 4ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτη στην Τρίπολη. Έτσι λοιπόν, αύριο οι απαιτήσεις στο βουνό, καταλαβαίνετε, είναι μεγάλες. Ο Αρκαδία 938 σου θυμίζει ότι η ασφάλεια του δικού σου αυτοκινήτου είναι το παν. Μαζί μας επίσης στη μεγάλη μετάδοση του αγώνα είναι η δική της πόλης μας. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο το ιδιωτικό κτίριο Αρσένης, διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Κοστόγενης Παναγιώτης στην διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη και για το απόλυτο κράτημα και σιγουριά σε κάθε στροφή, τα ελαστικά Ζαφυράκη στη διεύθυνση Ναυπλίου 15 στην Τρίπολη. Προετοιμάστε το αυτοκίνητό σας σωστά και φύγαμε για μένα, Λογκεκολίνες.

Θα δούμε φυσικά και το σημερινό πρόγραμμα και το αυριανό, αλλά και το πρόγραμμα της Κυριακής. Αύριο φυσικά όλο το ενδιαφέρον της Αρκαδίας είναι στο Eco Rally Ακρόπολης, καθώς αύριο θα περάσουν και από εδώ τα πιο γρήγορα οχήματα που κυκλοφορούν στον κόσμο. Σήμερα λοιπόν έχει ξεκινήσει από νωρίς, η Παρασκευή λοιπόν σήμερα 26 Ιουνίου περιλαμβάνει για το Eco Rally Ακρόπολης 2026 συνολικά 6 ειδικές διαδρομές. Ανάμεσα σε αυτές είναι και κάποιες καινούργιες, αλλά επιστρέφουν και κάποιες άλλες, ενώ ορισμένες παραμένουν στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Το πρωί είχαμε την ειδική διαδρομή 2, Βοξίτες, μια διαδρομή μήκους 22,97 χιλιόμετρων. Στην ειδική διαδρομή 3, Παρνασσός, μια διαδρομή 22,28 χιλιόμετρων. Το πρώτο αυτοκίνητο πέρασε στον Παρνασσό στις 9.51. Η τέταρτη ειδική διαδρομή με την ονομασία Στηρή, επίσης σήμερα το πρωί με μήκος 24,18 χιλιόμετρα. Στη συνέχεια η πέμπτη ειδική διαδρομή Ελικόνας, μια διαδρομή μήκους 17,80 χιλιόμετρων. Το πρώτο αυτοκίνητο πέρασε λίγο νωρίτερα, στη 1.35. Και στη συνέχεια οι ειδικές διαδρομές σήμερα η έκτη και η έβδομη, Στηρή, η διαδρομή μήκους 24,18 χιλιόμετρων. Το πρώτο αυτοκίνητο θα περάσει στις 3 παρατέταρτο και στην συνέχεια η Θήβα, ο σημερινός προορισμός, μια διαδρομή μήκους 17,81 χιλιόμετρων και το πρώτο αυτοκίνητο θα περάσει στις 5 παρα 4 λεπτά. Αύριο η δράση στο Eco Rally Ακρόπολη συνεχίζεται με την βάση του αγώνα να είναι η Πελοπόννησος. Το πρόγραμμα ημέρας περιλαμβάνει περάσματα από 6 ειδικές διαδρομές, εκ των οποίων ορισμένες είναι νέες για τον εθνικό μας αγώνα. Αύριο η 8η ειδική διαδρομή Γυμνό, μια διαδρομή μήκους 19,60 χιλιόμετρων. Να αναφέρουμε ότι η διαδρομή αυτή θα κλείσει αύριο στις 4.54 το πρωί, ενώ το πρώτο αυτοκίνητο θα περάσει στις 7.54. Στην συνέχεια η 9η ειδική διαδρομή επί Αρκαδικού Εδάφου στις Κολίνες, μήκους 21,30 χιλιόμετρων. Η διαδρομή είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πούμε για όσους βρεθείτε στις ειδικές διαδρομές της Αρκαδίας. Θα κλείσει στις 6.19. Αυτό σημαίνει ότι από την ώρα αυτή και μετά δεν θα μπορείτε να βρεθείτε στην ειδική διαδρομή στις Κολίνες. Θα σας αναφέρουμε στη συνέχεια και την ενημέρωση από την αστυνομία, καθώς θα υπάρξουν, έχουν ανακοινωθεί ότι θα υπάρξουν αύριο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους στα πέριξ των ειδικών διαδρομών. Στη συνέχεια η 10η ειδική διαδρομή στο Μέναλο, μήκους 14,78 χιλιόμετρων. Η διαδρομή αυτή θα κλείσει στις 8.05. Όπως καταλαβαίνετε, ισχύει ό,τι είπαμε και για τις Κολίνες και το πρώτο αυτοκίνητο θα περάσει στις 11.05. Στην συνέχεια πάμε προς Αργολίδα, πάμε στο Κεφαλάρι. Η διαδρομή, η 11η διαδρομή στο Eco Rally Ακρόπολης, μήκους 18,17 χιλιόμετρων. Η διαδρομή αυτή θα κλείσει αύριο στις 9.58 το πρωί και το πρώτο αυτοκίνητο θα περάσει λίγα λεπτά πριν τη μία. Στην συνέχεια 12η ειδική διαδρομή, Γυμνό, μήκους 19,60 χιλιόμετρων. Η διαδρομή θα κλείσει στις 4.54 και το πρώτο αυτοκίνητο θα περάσει στις 4.39. Αύριο τελευταία ειδική διαδρομή με Αρκαδία και πάλι στο Μέναλο, ειδική διαδρομή 13, μήκους 14,78 χιλιόμετρων. Η διαδρομή θα κλείσει στις 8.05 και το πρώτο ισχύει από το πρωί ότι θα έχει κλείσει από τις 8.05 και το πρώτο αυτοκίνητο θα περάσει στις 7.05 το απόγευμα. Έχουν, όπως είπαμε, ανακοινωθεί και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται και σήμερα αλλά και αύριο σε περιοχές της Αργολίδας και της
Αρκαδίας, υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου εν όψη της επικείμενης διεξαγωγής του Εκοράλη Ακρόπολης έχουν αναλάβει και οργανώσει ευρεία δέσμη μέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Πιο αναλυτικά λοιπόν στην Αρκαδία, σήμερα και από τις 3 έως το Σάββατο στις 6.30 απαγορεύεται η στάθμευση όλων των οχημάτων στο τμήμα της επαρχιακής οδού Χιονοδρομικό Κέντρο Στρακίνα Βιτίνας έως και την συμβολή της επαρχιακής οδού Βιτίνας Αλονίσθενας στο μνημείο Υλοτόμων και στις 2 κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Επίσης απαγορεύεται η στάθμευση όλων των οχημάτων από την συμβολή της επαρχιακής οδού Βιτίνας Χιονοδρομικού Κέντρου με τον δασικό δρόμο Μνημείο Αγίου Πέτρου έως την συμβολή του δασικού δρόμου της επαρχιακής οδού Βιτίνας Χιονοδρομικό Κέντρο Μενάλου στην Οστρακίνα όπου βρίσκεται το οροπέδιο Ρουχή και στις 2 κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Αύριο, πολύ σημαντικό, από τις 6.30 το πρωί έως τις 10.30 θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα της επαρχιακής οδού χιονοδρομικό κέντρο Οστρακίνα Βιτίνας έως και την συμβολή της επαρχιακής οδού Βιτίνας Αλονίστενας και στις δύο κατευθύνσεις. Επίσης θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από την συμβολή της επαρχιακής οδού Βιτίνας χιονοδρομικού κέντρου με το δασικό δρόμο μνημείο Αγίου Πέτρου έως την συμβολή του δασικού δρόμου με την επαρχιακή οδού Βιτίνας χιονοδρομικού κέντρου που βρίσκεται, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, το οροπέδιο Ρουχή και στις δύο κατευθύνσεις απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων. Επίσης απαγορεύεται και η στάση και η στάθμευση παντός είδος οχήματος στα τμήματα οδών που αναφέραμε.

Εκεί θα δοθεί στην μετά και την Αρκαδία. Το πρόγραμμα της Κυριακής ολοκληρώνεται για το Eco Rally Ακρόπολης με 4 ειδικές διαδρομές, με την Power Stage στο Λουτράκι, εκεί που είναι το σημείο κλειδί του αγώνα. Εκεί θα κριθεί η νίκη έπειτα από 3 άκρως απαιτητικές ημέρες απόλυτης δράσης στα ελληνικά βουνά. Έτσι λοιπόν την Κυριακή η 14η ειδική διαδρομή Άγιοι Θεόδωροι μήκους 25,39 χιλιομέτρων, η ειδική διαδρομή 15 Λουτράκι μήκους 16,61 χιλιομέτρων, οι Άγιοι Θεόδωροι και πάλι ειδική διαδρομή 16 και όπως είπαμε θα ολοκληρωθεί με την Gulf Power Stage στο Λουτράκι, είπαμε είναι το σημείο κλειδί του αγώνα, εκεί μπορεί να κριθεί και ο νικητής μετά από τόσες μέρες απόλυτης αδρεναλίνης και δράσης στα βουνά της Πελοποννήσου αλλά και ολόκληρης Ελλάδας.

Είναι και πλούσια η ελληνική παρουσία πληρωμάτων και στον αγώνα του Eco Rally Ακρόπολης. Έχουμε αρκετούς Έλληνες οδηγούς και πληρώματα να παίρνουν μέρος και στο Eco Rally Ακρόπολης 2026. Το Eco Rally Ακρόπολης λοιπόν θα υπάρξει, υπάρχει ήδη ελληνική παρουσία σε όλες τις κατηγορίες που θα πάρουν μέρος στον αγώνα, Rally 1, Rally 2, 3, 4 και 5. Συνολικά είναι 12 τα ελληνικά πληρώματα που ρίχνονται στην μάχη, καθώς και ένα είναι από την αγαπημένη μας Κύπρο. Στην κατηγορία Rally 1 ξεχωρίζει η παρουσία του Ιορδάνη Σερδερίδη. Ο Έλληνας οδηγός θα οδηγήσει και φέτος το Ford Puma Rally 1 της M-Sport και στοχεύει φυσικά σε έναν καθαρό αγώνα. Τις περισσότερες συμμετοχές τις έχει η Rally 2 με 5, ενώ ακολουθεί η Rally 3 και 4, η κατηγορία Rally 3 με 4 συμμετοχές και στην κατηγορία Rally 4 περιλαμβάνει μία ελληνική και την μοναδική συμμετοχή του αγώνα, ενώ η Rally 5 έχει επίσης τη μοναδική συμμετοχή. Στην κατηγορία Rally 2, τα ελληνικά πληρώματα, ο Λάμπρος Αθανασούλιας και ο Κωνσταντίνος Σουκούλης με Hyundai i20N, ο Παναγιώτης Ρουστέμης και ο Χρήστος Μπακλώρης με Skoda Fabia Ρο 5, ο Επαμεινώντας Καρανικόλας και ο Γεώργιος Κακαβάς με Ford Fiesta MK2, ο Ιωάννης Πλάγος και ο Χρήστος Κουζιώνης με Skoda Fabia Ρο 5, ο Ευθύμιος Χαλκιάς και ο Μάριος Τσαουσόγλου με Skoda Fabia Evo. Πάμε και στις συμμετοχές του στην κατηγορία Rally 3. Ο Κώστας Στεφανής με το Ford Fiesta στην κατηγορία Rally 3, ο Νικόλαος Νταβάρης και ο Κωνσταντίνος Μακρής με Ford Fiesta, ο Γεώργιος Δαλαπόρτας και ο Ηλίας Παναγιωτούνης επίσης με Ford Fiesta. Με Ford Fiesta αγωνίζονται και οι Έλληνες Θεόδωρος Καλαμαράς και Δημήτριος Λαμπράκης. Πάμε στις συμμετοχές της Rally 4, ελληνικές συμμετοχές τονίζω. Ο Πέτρος Βασιλόπουλος και ο Παναγιώτης Κουκλιαμπής με Ford Fiesta αγωνίζονται. Ο Δημήτρης Παρέλης και ο Ανδρέας Παπανδρέου με Opel Corsa. Συμμετοχές στην Rally 5, ο Γεώργιος Δωδός και ο Νικόλαος Ιντζόγλου με Renault Clio Ρο S. Πλούσια λοιπόν είναι η συμμετοχή και των ελληνικών πληρωμάτων στο Eco Rally Ακρόπολης 2026.

πριν κλείσουμε να αναφέρουμε ότι το Eco Rally Ακρόπολης για ακόμη μία χρονιά η καρδιά του αγώνα θα χτυπήσει ραδιοφωνικά και διαδικτυακά μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο συνεργαζόμενων μέσων, με την απόλυτη λοιπόν παρακαταθήκη της επιτυχημένης μέχρι πέρυσι πορείας και την φυσικά ακροαματικότητα εκατομμυρίων ακροατών παγκοσμίως, φέτος και για πρώτη φορά 3 περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ αυτών και ο Αρκαδία 938 από την Τρίπολη, ο Break FM από την Κόρινθο και από την Λαμία, ο Λαμία FM. Όλα λοιπόν αυτά τα μέσα ενημέρωσης, τα περιφερειακά, ενώνουν τις δυνάμεις τους για το Eco Rally Ακρόπολης 2026, το Ράλι των Θεών. Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης θα βρίσκονται και πάλι οι καταξιωμένοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο Νίκος Τσαδάρης και ο Γιάννης Σταυρόπουλος, που θα συνδεθούμε στο δεύτερο μέρος και θα ακούσουμε live όλες τις εξελίξεις του Eco Rally Ακρόπολης λεπτό προς λεπτό. Έτσι λοιπόν θα τα ακούσατε όλα μέσα από τον Αρκαδία 938, λεπτό προς λεπτό, με συνδέσεις, ρεπορτάζ, αλλά και θα ακούσετε και συνεντεύξεις. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο, μένετε συντονισμένοι, ερχόμαστε με Αστέρα αλλά και Eco Rally Ακρόπολης 2026.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχω μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
7: Θέλετε κάτι άλλο?

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα ώρες μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Καραβέλη.
1: Μένει όλη η αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Καραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φορά, γκολ! 1-2 στο 94.
2: Αστέρα μου.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου, έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Επιστρέψαμε από το γρήγορο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μία προσφορά της Stoiximan.gr. Είμαστε μαζί λοιπόν για το δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος αναφερθήκαμε φυσικά στο Eco Rally Ακρόπολης που έχει ήδη ξεκινήσει. Ήδη από σήμερα έχει περάσει στις περισσότερες ειδικές διαδρομές. Όμως για εμάς όλο το ενδιαφέρον είναι αύριο, Σάββατο 27 Ιουνίου. Επιστρέφει το Eco Rally Ακρόπολης μετά από 40 χρόνια στην Αρκαδία. Αύριο λοιπόν οι ειδικές διαδρομές σε Κολίνες και Μέναλο. Ο Αρκαδία 938 θα είναι κοντά σας ραδιοφωνικά, θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουμε δίπλα μας έναν πανίσχυρο σύμμαχο. Μεγάλος χορηγός της κάλυψής μας για την Αρκαδία είναι η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί στο τιμόνι της ζωής και της καθημερινότητάς μας θέλουμε πάντα τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες επιλογές. Car Option Tripolis, η δύναμη που οδηγεί τις εξελίξεις και στηρίζει τις μεγάλες στιγμές του τόπου μας. Car Option Tripolis, επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota στον νομό Αρκαδίας, διεύθυνση 4ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτη στην Τρίπολη. Επίσης έχουμε και τους ειδικούς της πόλης μας, γιατί το παν είναι και η ασφάλεια του δικού μας αυτοκινήτου, όχι μόνο του Eco Rally Ακρόπολης. Έτσι λοιπόν αύριο Αρκαδία 938 θα είναι εκεί, αλλά σου θυμίζει ότι και η ασφάλεια του δικού σου αυτοκινήτου είναι το παν. Έτσι λοιπόν αύριο μαζί μας στη μεγάλη μετάδοση του αγώνα είναι η ειδική της πόλης μας για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο το ιδιωτικό κτέο Αρσένης στη διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Κωστόγεννης Παναγιώτης, διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη, και για απόλυτο κράτημα και σιγουριά σε κάθε στροφή τα ελαστικά Ζαφυράκη στη διεύθυνση Ναυπλίου 15 στην Τρίπολη. Προετοιμάστε το αυτοκίνητό σας σωστά και φύγαμε αύριο για Μέναλο και Κολίνες. Πριν αλλάξουμε για λίγο κλίμα και πάμε στον Αστέρα, να δώσουμε και κάποια έξτρα tip για εσάς που θα βρεθείτε αύριο από κοντά στις ειδικές διαδρομές της Αρκαδίας. Να σας ενημερώσαμε και στο πρώτο μέρος για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν και σήμερα και αύριο σε όσους θα πάτε. Καλό θα ήταν να τις έχετε δει για να είστε και εσείς σίγουροι ότι θα φτάσετε μέσα στις ειδικές διαδρομές. Επίσης στο Arcadia Sports και τον arcadia938.gr μπορείτε να βρείτε σχετικά άρθρα με όλες τις οδηγίες και για τις δύο περιοχές και για τις Κολίνες και το Μέναλο. Εκεί μέσα είναι και ο χάρτης που θα δείτε πού μπορείτε να σταθμεύσετε, αλλά και τον βαθμό δυσκολίας ανάλογα με το όχημα που θα είστε στην ειδική διαδρομή, με γιοταχή ή κάποιο τζιπ ή εντούρο. Οπότε θα είναι καλό να έχετε ενημερωθεί από σήμερα για το που θα σταθμεύσετε αύριο. Και νομίζω το πιο σημαντικό, πάνω απ' όλα είναι η δική σας ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, όπου δεν υπάρχουν κορδέλες, δεν υπάρχουν και θεατές, και αυτό θα είναι κάτι που θα πρέπει να θυμάστε αύριο και τις υπόλοιπες μέρες, εάν βρεθείτε και σε άλλες ειδικές διαδρομές, μέχρι και την ολοκλήρωση του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Και συμμετοχές με ελληνικά πληρώματα, Έλληνες οδηγοί. Να δώσετε ένα χειροκρότημα παραπάνω, να στηρίξουμε τους Έλληνες οδηγούς που παίρνουν μέρος σε έναν τόσο μεγάλο αγώνα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε στο χώρο του ποδοσφαίρου και πάμε φυσικά στον Αστέρα Άκτορ, καθώς έγινε και επίσημα η επιστροφή του Χερόνιμου Μπαράλης. Αυτή τη φορά δεν θα φορέσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Αυτή τη φορά θα είναι team manager του Αστέρα Άκτορ. Ένα από τα πιο αγαπητά σίγουρα πρόσωπα που έχουν περάσει από τον Αστέρα σε όλη την πόλη. Μία αθλητική προσωπικότητα
που έχει ξεχωρίσει με την κιτρινομπλε φανέλα. Όλοι νομίζω εδώ στην Τρίπολη έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους για τον Χερόνιμο Μπαράλες. Αυτή τη φορά, όπως είπαμε, δεν θα είναι ο ρόλος του ποδοσφαιριστής, αλλά θα είναι ο team manager στην ομάδα. Όπως λοιπόν αναφέρει και η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορο, ανακοινώνει στην ουσία τη συνεργασία της και επίσημα με τον Χερόνιμο Μπαράλες, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του team manager στην ομάδα. Ο Χερόνιμο Μπαράλες επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ έχοντας πλέον νέο ρόλο στην ομάδα. Την περσινή χρονιά είχε διοικητικό πόστο του Sport Director και του Team Manager στην ισπανική ομάδα Καρταγένα FC. Ο Μπαράλες ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε δύο διαφορετικές περιόδους με τη φανέλα της ομάδας του Αστέρα Άκτορ και συνολικά 6 χρόνια, από το 13 έως το 15 και από το 19 έως το 23, με 59 γκολ σε 195 συμμετοχές σε πρωτάθλημα κύπελο, αλλά και Ευρώπη, και είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Αστέρα Άκτορ στις επαγγελματικές κατηγορίες, αλλά και πρώτος σκόρερ της ομάδας στα 19 χρόνια παρουσία της στην Super League. Όπως λοιπόν αναφέρει και ο Αστέρας, καλωσορίζουμε τον Χερόνιμο Μπαράλες και πάλι στην οικογένεια του Αστέρα Άκτορ και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νέο έργο του. Η φωτογραφία λοιπόν που συνόδευσε αυτή την ανακοίνωση και έχει γεμίσει τα social media με σχόλια θετικά πάντα για την επιστροφή αυτής της μεγάλης αθλητικής προσωπικότητας είναι μια φωτογραφία του ίδιου με πλέον μέσα από τα αποδυτήρια του Αστέρα. Ο Χερόνιμο έκανε και την πρώτη του δήλωση. Όπως λοιπόν αναφέρει, είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στο σπίτι μου. Έτσι αισθάνομαι τον Αστέρα. Μια ομάδα με την οποία ως ποδοσφαιριστής έζησα πολύ όμορφες στιγμές και σε μια πόλη που αγάπησα, αλλά και κέρδισα αναγνώριση και ένιωσα επίσης μεγάλη αγάπη. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Θα δουλέψουμε όλοι μαζί στον οργανισμό του Αστέρα για να καταφέρουμε επιτυχίες σε μια ομάδα που έχει σπουδαία δυναμική. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη δήλωση του νέου team manager του Αστέρα, του αγαπητού σε όλους μας Μπαράλες. Αν σε έναν φίλο του Αστέρα, σε έναν κάτοικο της Τρίπολης του πεις Μπαράλες, νομίζω η εικόνα πρώτη που έρχεται είναι αυτές οι κεφαλιές που έπιανε ο Χερόνιμο Μπαράλες, τα γκολ που χάρισε στον Αστέρα και όχι μόνο σε ανθρώπους της πόλης μας, αλλά και σε ανθρώπους φυσικά που γνωρίζουν και παρακολουθούν ποδόσφαιρο.

πάμε λοιπόν σε ένα δημοσίευμα από την Ιταλία που θέλει τον Αστέρα Άκτορ να είναι κοντά στην απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου. Ο 27χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός ανήκει στην Παλέρμο, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο αριστεροπόδαρος στόπερ έπαιξε αδενικός στην Μπάρι, στην Σέρια B, με την οποία πραγματοποίησε 26 συμμετοχές, δίνοντας και μία assist στα περισσότερα από 2.000 λεπτά που πάτησε το χορτάρι.

Πάμε και στο Μουντιάλ. Σήμερα νωρίς τα ξημερώματα. Στις 2 τα ξημερώματα είχαμε το παιχνίδι Ιαπωνία-Σουηδία με τελικό σκορ 1-1. Επίσης νωρίς το πρωί, επίσης στις 2 είχαμε την Ισία-Ολλανδία τελικό σκορ 1-3. Πάντα μένουμε στο παγκόσμιο κύπελο. Παραγουάη-Αυστραλία λευκή ισοπαλία στις 5 το πρωί ξεκίνησε το συγκεκριμένο παιχνίδι και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες επίσης νωρίς σήμερα το πρωί με τελικό σκορ 3-2. Τώρα σε φυσιολογικές ώρες μπορείτε να παρακολουθήσετε το Νορβηγία-Γαλλία στις 10 και το Σενεγάλη-Ιράκ επίσης στις 10. Χθες το βράδυ επίσης σε νορμάλ ώρες. Όσοι 11 η ώρα ήσασταν ξύπνοι μπορεί να παρακολουθήσετε το Κουρακάου Ακτή Ελεφαντοστού με τελικό σκορ 0-2, όπως επίσης και το παιχνίδι Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1, και τα υπόλοιπα παιχνίδια είχαν προηγηθεί επίσης πολύ νωρίς το πρωί. Τώρα για τους φίλους της Ισπανίας, 3 το βράδυ, δεν είναι και κάτι ακραίο, μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι Ουρουγουάη-Ισπανία. Επίσης την ίδια ώρα πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία στις 6 το πρωί, Αίγυπτος-Ιράν, όπως επίσης και το παιχνίδι Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Οπότε αύριο normal ώρα παιχνίδι δεν θα δείτε, οπότε επειδή ξέρω ότι πολλοί Έλληνες υποστηρίζουν Ισπανία στο φετινό Μουντιάλ, 3 η ώρα θα μείνετε ξύπνοι και θα αναπληρώσετε τον ύπνο σας την Κυριακή. Πολύ πολύ περίεργο το φετινό Μουντιάλ, εγώ θα το λέω συνέχεια. Δεν είναι ένα Μουντιάλ που έχουμε συνηθίσει παραδοσιακά να μαζευόμαστε τα βράδια στις βεράντες, στα μπαλκόνια μας και να βλέπουμε παιχνίδια ή το μεσημέρι να μας κρατάνε συντροφιά. Οπότε πάμε να δούμε τα σημερινά παιχνίδια στις 11 και όλα αυτά λοιπόν μέσα από την stoiximan.gr που είναι επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου. Νορβηγία-Γαλλία λοιπόν στις 4.79 στις Οάσος. Ο Χ στο 4.84 και το διπλό για τους Γάλλους που είναι το απόλυτο φαβορί στο 1.71. Να δούμε over 3.5 goal στο 2.27, under 3.5 goal στο 1.65. Τα τελευταία 5 παιχνίδια της Γαλλίας είχαν πάνω από 2.5 goal, να υπενθυμίσουμε. Δεν λείπουν και τα bet builder, σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις με τον Kylian Mbappé 2 συν shoot στην εστία, over 2.5 goal και τελικό αποτέλεσμα διπλό στο 3.26 από 2.72. Πάμε και στο Σενεγάλη-Ιράκ, φαβορεί Σενεγάλη στο 1.26, το Χ σε απόδοση 6 και το διπλό σε απόδοση 11. Να αναφέρουμε και το over 3.5 goal στο 2.25, under 3.5 goal στο 1.65. Με κορυφαίες επιλογές τώρα, να δούμε bet builder με 20% σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 2.5 συνολικές κάρτες, over 2.5 goal και over 8.5 corner στο 5.70 από 4.75. Ακόμη ένα bet builder για το παιχνίδι της Σενεγάλης με το Ιράκ, με τελικό αποτέλεσμα άσος, over 2.5 goal και 2 συν shoot στην εστία από τον Jackson σε απόδοση 4.08 από 3.40 μέσα από το πλούσιο κουπόνι της stoiximan.gr που είναι ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026.

Με ωραίο τραγούδι κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ήσασταν και θα είστε φυσικά συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούσατε την αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μία προσφορά της Stoiximan.gr. Ελπίζω να σας δώσαμε όλες τις λεπτομέρειες για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Στο μικρόφωνο ήταν η Μένια Λιλή, κοντά μας, ρύθμιση των ήχων ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Μην ξεχνάτε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο Σάββατο από το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Μαζί σας εδώ ραδιοφωνικά για να ακούσετε λεπτό προς λεπτό όλα ό,τι συμβαίνει, όλες τις εξελίξεις, όλα τα γκάζια από το Eco Rally Ακρόπολης που επιστρέφει στην Αρκαδία μετά από 40 χρόνια. Επίσης, πλούσια ενημέρωση σε arcadiasports.gr και arcadia938.gr. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Ως ένα από τα καλύτερα κολυμβητήρια της χώρας, χαρακτήρισε ο Κώστας Τζιούμης το ανακαινισμένο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης. Είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε πανελλαδικούς και διεθνείς αγώνες, τόνισε ο Δήμαρχος. Στις 8 το βράδυ, τελετή εγγενείων της ανακαινισμένης πλατείας Μπασιάκου στην Τρίπολη. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης ενημερώνει ότι στο εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας και Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων. Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων εξέφρασε τις ευχαριστίες τους στους συμμαθητές του Σταμάτη Βασιλείου Μπακόπουλου για την προσφορά ηλεκτρικών συσκευών στη δομή ξενώνας γυναικών θυμάτων βίας μετατέκνων Δήμου Τρίπολης εις μνήμη του. Αύριο Σάββατο, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στις περιοχές Βάχλια, Δήμητρα και Κοντοβάζαινα του Δήμου Γορτινίας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Αύριο από τις 9 το πρωί συντονίζεστε στον Αρκαδία 938 για τη ραδιοφωνική μετάδοση των ειδικών διαδρομών του Eco Rally Ακρόπολης 2026 σε Μέναλο και Κολίνες. Επίσημη επιστροφή του Χερόνιμο Μπαράλια στον Αστέρα Άκτορα, αυτή τη φορά στο πόστο του Team Manager. Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω σπίτι, δήλωσε ο Αργεντινός κατά την ανακοίνωσή του. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα σε τμήματα δρόμων στην Αρκαδία με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Περισσότερα στο arcadia938.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με κατατόπους συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως
9: ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
10: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
11: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
12: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
13: Ο Θόδωρος.
14: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
15: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
16: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
14: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300
9: χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
16: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Ως ένα από τα καλύτερα κολυμβητήρια της χώρας, χαρακτήρισε ο Κώστας Τζιούμης το ανακαινισμένο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης. Είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε πανελλαδικούς και διεθνείς αγώνες, τόνισε ο Δήμαρχος. Στις 8 το βράδυ, τελετή εγγενείων της ανακαινισμένης πλατείας Μπασιάκου στην Τρίπολη. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης ενημερώνει ότι στο εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας και βοηθός ιατρικών εργαστηρίων. Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων εξέφρασε τις ευχαριστίες τους στους συμμαθητές του Σταμάτη Βασιλείου Μπακόπουλου για την προσφορά ηλεκτρικών συσκευών στη δομή ξενώνας γυναικών θυμάτων βίας μετατέκνων Δήμου Τρίπολης εις μνήμη του. Αύριο Σάββατο, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στις περιοχές Βάχλια, Δήμητρα και Κοντοβάζαινα του Δήμου Γορτινίας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Αύριο από τις 9 το πρωί συντονίζεστε στον Αρκαδία 938 για τη ραδιοφωνική μετάδοση των ειδικών διαδρομών του Eco Rally Ακρόπολης 2026 σε Μέναλο και Κολίνες. Επίσημη επιστροφή του Χερόνιμο Μπαράλια στον Αστέρα Άκτορα, αυτή τη φορά στο πόστο του Team Manager. Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω σπίτι, δήλωσε ο Αργεντινός κατά την ανακοίνωσή του. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα σε τμήματα δρόμων στην Αρκαδία με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Περισσότερα στο arcadia938.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με κατατόπους συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. στις καλύτερες τιμές.
5: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
9: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
10: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολη.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνη τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Θέλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν
6: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Κύριε.
6: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Έπινα.
6: Έλα βρε για να έχει για μένα για τον πατερούλι.
5: Έπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Εφτάσε.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη σέντρα. Στο δεύτερο γκάρι γκολ ήρθε. Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο. Αστέρα
1: μου. Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη διακόσμηση, γάμου, βάπτιση, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Ως ένα από τα καλύτερα κολυμβητήρια της χώρας, χαρακτήρισε ο Κώστας Τζιούμης το ανακαινισμένο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης. Είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε πανελλαδικούς και διεθνείς αγώνες, τόνισε ο Δήμαρχος. Στις 8 το βράδυ, τελετή εγγενείων της ανακαινισμένης πλατείας Μπασιάκου στην Τρίπολη. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης ενημερώνει ότι στο εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας και βοηθός ιατρικών εργαστηρίων. Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων εξέφρασε τις ευχαριστίες τους στους συμμαθητές του Σταμάτη Βασιλείου Μπακόπουλου για την προσφορά ηλεκτρικών συσκευών στη δομή ξενώνας γυναικών θυμάτων βίας μετατέκνων Δήμου Τρίπολης εις μνήμη του. Αύριο Σάββατο, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στις περιοχές Βάχλια, Δήμητρα και Κοντοβάζαινα του Δήμου Γορτινίας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Αύριο από τις 9 το πρωί συντονίζεστε στον Αρκαδία 938 για τη ραδιοφωνική μετάδοση των ειδικών διαδρομών του Eco Rally Ακρόπολης 2026 σε Μέναλο και Κολίνες. Επίσημη επιστροφή του Χερόνιμο Μπαράλια στον Αστέρα Άκτορα, αυτή τη φορά στο πόστο του Team Manager. «Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω σπίτι», δήλωσε ο Αργεντινός κατά την ανακοίνωσή του. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα σε τμήματα δρόμων στην Αρκαδία με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με κατατόπους συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω ρε φίλε.
12: Το ξέρω αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Back, back, class back. 8, με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
10: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
11: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
12: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Ως ένα από τα καλύτερα κολυμβητήρια της χώρας, χαρακτήρισε ο Κώστας Τζιούμης το ανακαινισμένο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης. Είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε πανελλαδικούς και διεθνείς αγώνες, τόνισε ο Δήμαρχος. Στις 8 το βράδυ, τελετή εγγενείων της ανακαινισμένης πλατείας Μπασιάκου στην Τρίπολη. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης ενημερώνει ότι στο εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας και βοηθός ιατρικών εργαστηρίων. Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων εξέφρασε τις ευχαριστίες τους στους συμμαθητές του Σταμάτη Βασιλείου Μπακόπουλου για την προσφορά ηλεκτρικών συσκευών στη δομή ξενώνας γυναικών θυμάτων βίας μετατέκνων Δήμου Τρίπολης εις μνήμη του. Αύριο Σάββατο, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στις περιοχές Βάχλια, Δήμητρα και Κοντοβάζαινα του Δήμου Γορτινίας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
1: Αύριο από τις 9 το πρωί συντονίζεστε στον Αρκαδία 938 για τη ραδιοφωνική μετάδοση των ειδικών διαδρομών του Eco Rally Ακρόπολης 2026 σε Μέναλο και Κολίνες. Επίσημη επιστροφή του Χερόνιμο Μπαράλια στον Αστέρα Άκτορα, αυτή τη φορά στο πόστο του Team Manager. «Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω σπίτι», δήλωσε ο Αργεντινός κατά την ανακοίνωσή του. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα σε τμήματα δρόμων στην Αρκαδία με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
1: Με κατατόπους συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Αξέχαστος γάμος.
14: Παραμυθένια βάπτιση.
13: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
14: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
14: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
13: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
14: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
13: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
14: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
13: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
14: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
15: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: έδρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περηφανή την πόλη.
0: Άλβαρες εκτελεί, οι Γκλέσσες την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε πλάγια θέση, Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
5: Αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2717-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
10: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
11: Ο Θόδωρος.
12: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
13: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
12: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
5: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
14: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

ελπίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω,

χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω.

κάπου σε σένες μόνο εσύ. Που προσπαθούσες σένες

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ, ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
8: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-22-32-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
8: Δεν είναι.
9: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
10: Έλεις ψητό με πατατάκια.
11: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
12: Δεν πεινάω.
13: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
13: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
11: Δεν πεινάω.
14: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
11: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
13: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
15: Πάμε στο Θόδωρο.
13: Να πάτε.
16: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
17: Εφτάσε!
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Back, back, back. 8, με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
10: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
12: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
13: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
14: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco

0: Φτιάχνει στήριγμα. Θα δώσω τον Τιλίκα. Θα κατεβάζουμε το στήριγμα. Σούσε και τον Τιλίκα. Εκπληκτικό γκολ από τον Νέο Τιλίκα. Το 19ο λεπτό.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάτε μου συνεχίζω με τον παράλληλο, θα δεις τον Μπαρτόλο, σε την παλιά του Μπαρτόλο. Γκολ! Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρδάσκη.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Περάτε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 214.
10: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του. ατυχήματός σας γράφεται με αλφα, όπως Αρσένης.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
7: Θέλετε κάτι άλλο.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

0: Θέλει κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κοστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Να μην τρως τίποτα.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν φας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
3: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Εφτάσε!
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Αχ, μάνα, δεν το

0: αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
1: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
0: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
2: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
0: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Κωνσταντία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ σ' αγαπώ.

0: ή δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.